καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Τάπας, τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: καινούρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε.

0: Βάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Είναι η πρώτη φορά που θα δικαιολογήσω την ομάδα μου. Ξέρετε, εντάξει, δεν περιμένατε και τίποτε καλύτερο. Όχι τώρα που είναι τα τέλη της σεζόν και στις αρχές της σεζόν και πάντα. Και από την πρώτη σεζόν μέχρι τη 19η. Είναι αυτή η νοοτροπία των μαπών. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν έχει ολιγορήσει κανείς, δεν τεμπέλιασε κανείς. Δεν ξέρω αν παρακοιμήθηκε κανείς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τελείως λογικό αυτό που συνέβη. Είχαμε μια. Άρχισε να έρθει η Βασιλική που δεν έχει αργήσει ποτέ στη ζωή της. Οπότε δεν έγινε τίποτε που χρήζει κραξίματος.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Γεια σας, μάπες.
0: Ναι, βλέπω όμως ότι ανησυχήσατε. Θέλατε εδώ τι θα γίνει. Λες να τους κόψανε, λέει, εν μία νυχτή, λέει εδώ πέρα ο Σίμος.
1: Ναι,
0: πού
1: ναι.
0: Είστε, ρε, λέει εδώ πέρα η Αθηνά.
1: Δημήτρης, ναι, καλέ που είστε. Καλημέρα, μάπες. Με ελπίζω να μην κόψανε και αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά. Πού είστε. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ καθυστέρησης. Εγώ δέχτηκα και μηνύματα στο Messenger.
0: Απειλητικά.
1: Όχι, πού είστε, τι γίνεται, δεν θα βγείτε. Και η Νάντια λέει δύο πράγματα συνέβησαν όσο πέρναγε η ώρα. Τσέκαρα μήπως είναι Σάββατο και θεώρησα ότι το γυρίσατε σε ενημερωτικό.
0: Τι θεώρησες, αφού θα γυρίσει ενημερωτικό.
1: Μια μέρα θα γυρίσαμε ήδη, ρε παιδί.
0: Δεν θα γίνει, ρε παιδιά, σε μια νύχτα αυτό. Πρέπει να ετοιμαστεί το στούντιο. Εδώ πέρα βλέπετε, έχουμε μαστόρους να πούμε. Εμείς καθόμαστε ανάμεσα στους μαστόρους και κάνουμε εκπομπή. Αυτό συνέβη, είναι γεγονός. Εμείς το μάθαμε μέσα με ένα τηλεφώνημα 30 δευτερολέπτων με ένα μεσημέρι. Ενώ το ξέραμε δύο μήνες πριν, γιατί ο κόσμος το είχε τούμπανο και η πιάτσα όλη το ξέρε. Αυτό δεν αλλάζει. Τέλος του μηνός λοιπόν θα τελειώσει το MAPE Show και το My Radio 104,6 και θα γυρίσει σε ενημερωτικό που από ό,τι διαβάζω και από τα δημοσίευματα, που από τα δημοσίευματα έμαθα ότι σταματάμε κιόλας, ότι μένουμε όλοι χωρίς δουλειά ένα μήνα πριν τις διακοπές μας, ότι ήδη έχουν προσλάβει και τους πρώτους παραγωγούς.
1: Έχουν γίνει τα πρώτα ντύλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οπότε μην έχετε. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Είναι 1, 2, 3. Μετρημένα πράγματα, μετρημένα κουκιά. Το θέμα τι ώρα πότε θα τελειώσουμε. Είπα στα παιδιά και συμφώνησαν ότι 24 του μηνός να το σπατσάρουμε το πράγμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και λίγο άβολο τώρα. Ναι. Και είναι κουραστικό για μας να ξυπνάμε 4 το πρωί για κάτι που είναι πεθαμένο, αλλά και γύρω-γύρω-γύρω. Εργασίες. Δεν θέλω να έρθω εδώ τώρα και να δω μισό το τραπέζι ή να είναι δίπλα. Ήδη θα είναι σφραγισμένο το production και θα το μετατρέπουν σε production ενημέρωσης κτλ. Νιώθω δηλαδή λίγο ότι.
1: Είναι κάπως ψυχοφθόρο είναι η αλήθεια.
0: Είναι, είναι. Ναι. Νιώθω δηλαδή ότι η κοπέλα μου έχει περάσει στην επόμενη σχέση, αλλά εγώ ψιλοπηγαίνω και πίνω κανένα καφέ μαζί τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Έρχεται λίγο σπίτι ο νέος.
0: Αυτό. Δεν είναι. Είναι άβολο και για τους τρεις μας. 6, 9, 8.

0: 104 104 και 6. Μπείτε στο χορό. Έλα, πώς, έλα Εύα. Στο. Έμπα. Έμπα στο χορό. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Ναι, ναι, η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ο Βασίλης Βλάχος είναι η δεύτερη μέρα των διακοπών του. Θα κολλήσει και ένα Σαββατοκύριακο. Και μια χαρά φράπα θα έρθει τη Δευτέρα που θα είμαστε όλοι εδώ μαζί. Να σας πω ότι είναι 10 του μηνός. Είναι 10 Ιουλίου. Εντάξει, πάμε τώρα κατά καλό καιρό. Σταματάνε ως και τα event. Δηλαδή ούτε πάρτι δεν υπάρχει πια. Όλοι πάνε σε. Μένουν τα φεστιβάλ, βέβαια.
2: Εντάξει, τώρα μέσα στην πόλη πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι, η πόλη
1: είναι εκτός Αθηνών. Με ντου πόλη
2: τώρα, ναι. Τώρα φεύγουμε.
1: Και πολύ άργησαν, εγώ θα ξαναπώ, παιδιά.
2: Σωστό, σωστό.
1: 10, δηλαδή μέχρι και 15 νομίζω υπάρχουν κάποια. Εμένα το τελευταίο που έχω να πάω Cuckoo Digital είναι 15.
0: Αυγούστου.
1: 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Τον Άγιο
0: Αθήνα.
1: Ναι, στις επαρχίες δουλεύουμε. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, πλέον είναι πολύ κουραστικό μέσα στο καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Και σκέψου και αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να τα στήσουν. Καλά, εγώ πάω όταν ξεκινάει το live και φεύγω και πριν τελειώσει την τελική.
0: Εγώ πια με αυτόν τον καιρό απορώ πραγματικά μάπες με το ότι υπάρχουν καν δραστηριότητες το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δραστηριότητα. Θα έπρεπε όλα να είναι σε καταστολή.
1: Πάντως,
0: ναι.
1: Στο μεταξουργείο που περνούσα τις προάλλες. Πάρα πολλά καταστήματα ήταν κλειστά το βράδυ.
0: Ναι,
1: που συνήθως ήταν Τρίτη, νομίζω. Μια Τρίτη χειμώνα είναι κομπλέ όλα.
0: Μα δεν παλεύεται. Και εγώ που πάω να πάρω τον καφέ, που είναι τρεις κοπέλες. Τις λυπά. Καλά, όχι ότι οι κοπέλες φαίνονται, δείχνουν ότι πρέπει να τις λυπάς. Αλλά λέω τώρα με τέτοια ζέστη. Ξυπνάνε και αυτές από τις 4 το πρωί. Ποιος ξέρει μέχρι τι ώρα το μεσημέρι πάνε. Θέλω, πολλό δε μάλλον τα πάρτι, οι εκδηλώσεις, οι απονομές, οι αποφοιτήσεις. Άμα είναι να σου βγαίνει Παναγία, δηλαδή να λες θα το κάνω για να γιορτάσω μια σεζόν. Μια χρονιά, μια θητεία, τους αποφύτους και να μου βγαίνει ξινό, άστο να πάει στο διάλογο. Το κάνουμε χαρά το Σεπτέμβριο που θα είναι, ρε παιδί μου. Όπως και στο εξωτερικό, οι τελετές αποφύτισης και όλα αυτά γίνονται το Σεπτέμβριο. Δεν γίνονται μες στο κατά καλό καιρό Ιούνιο και Ιούλιο.
2: Και αν θες να τα κάνεις καλοκαίρι, προσάρμοσε το φίλε τις ώρες. Δηλαδή, ξέρετε, η μέρα ξεκινάει από τις 6 ώρα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μερικές εκδηλώσεις πάρα πολύ πρωί, 8 η ώρα δηλαδή. Να γίνει ένα πάρτι εταιρικό που θέλετε.
0: 8 το πρωί.
2: Να σου πω κάτι, το προτιμώ φίλε 8 η ώρα το πρωί με καφέ, κουλουράκια και να πούμε. Έτσι καλώς θα ξεκινήσει σήμερα που θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα, κάντε το 8 η ώρα. Από το να το κάνουν 3 ώρα το μεσημέρι. Ξέρετε πόσα πάρτι
0: με
2: καλούνε που τα βλέπω, που είναι εταιρικά, που είναι υποχρεώσεις, είναι χορηγοί, είναι διάφορα τέλος πάντων, πρέπει να πάμε. Και σου λέει ο άλλος ψηρεί 2,5 ώρα το μεσημέρι.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Έχει
0: συγκεκριμένο στο μυαλό σου που σου είπε 2,5 ώρα ψηρή.
2: Έχω ένα συγκεκριμένο το οποίο πήγα 3 ώρα. Τρεις η ώρα, φίλε, και μέσα στη λαλαγκιά είχε κολλήσει όλη η πλάτη. Υδροτήλα. Και εντάξει, εμένα, αν δεν παίζει γνωστό Βρωμιάρη. Τι λυπόμουν τι άλλε έρμες, είχαν βάλει κάτι φορέματα.
0: Αυτό επίσης. Ναι. Μα τώρα δεν είναι δύσκολο και από τις 9 και μετά να κανονίσει κάτι να κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, εδώ είναι και τα. Τώρα βγήκε η μιζέρια των μαπών, αλλά και εσεί όπω έχετε ξυπνήσει, έλατε. Το ξέρετε τώρα 19 χρόνια χαρούμενοι, με μανούρα, με μιζέρια, με ζωχάδα, ερωτευμένοι, προβληματισμένοι, αγχωμένοι. Όπω είστε, σα δεχόμαστε. Εδώ και δεν θέλουμε καθόλου να αλλάξετε. Θα αλλάξετε εκ των πραγμάτων βλέποντας ότι και άλλοι έχουν στο μυαλό τους αυτά που εσάς απασχολούν. Λοιπόν, έλεγαν λοιπόν ότι ακόμη και τα θερινά σινεμά που υποτίθεται ότι είναι, ρε παιδί μου, η ωραία συνήθεια του καλοκαιριού, σε ζορίζουν. Άμα έχει τώρα το λίβα που έρχεται κατά πάνω σου, δεν ακούς και που δεν ακούς καλά, να πούμε, επειδή είναι ότι είναι. Αλλά είναι στο πλαίσιο της εμπειρίας αυτό.
1: Ναι.
0: Να μην ακούς, να έχει κόκο η οθόνη, να σταματάει να ξαναξεκινάει, ανάλογα και με το θερινό σινεμά. Εντάξει, αυτά είναι μες στη φάση. Αλλά να πας εκεί και να υδρώνεις και να μην μπορείς να αναπνεύσεις, χέσαι με.
2: Παιδιά, το θερινό σινεμά θέλει και υψόμετρο, θέλει να είναι και ανοιγμένο γύρω-γύρω, να μην σε κλείνουν πολυκατοικίες. Πρέπει να έχει, είναι απαραίτητο να έχει αεράκι.
1: Βλέπω άρα κάτι... να είναι εκτός Αθηνών.
0: Ναι, ναι. Μα το κλασικό θερινό σινεμά, ακόμη και στα Μέθαινα, έχει πολυκατοικία που για να βλέπουν από τα μπαλκόνια.
1: Αχ, πολύ μου αρέσει εμένα αυτό.
2: Συγγνώμη λίγο, δηλαδή είναι το ίδιο που λέει τώρα η Μπούκα με το θερινό σινεμά, ας πούμε, που έχει στο Ψηρή ή το κλασικό που είναι στο Φλίσβο.
1: Στο Φλίσβο δεν έχω πάει ποτέ.
0: Στο Φλίσβο αφού είναι στην παραλία, ρε. Εμείς λέμε τώρα...
2: Αλλά είναι μέσα στο πάρκο.
0: Ναι, το κλασικό.
2: Ας πούμε, βάζουμε και εμείς το Άλσο Νέα Μήνη μέσα στο πάρκο. Εκεί να δεις τι ωραία που είναι.
0: Ωραία, ναι, ναι. Αυτό είναι συγκεκριμένη συνθήκη. Αλλά το θερινό, εγώ έχω να είναι γύρω-γύρω σπίτια και να καβαλάνε τα μπαλκόνια για να βλέπουν.
2: Ναι, αλλά δεν παλεύει λίγο. Δεν παλεύει να πα πρώτη Αυγούστου να δει ταινία,
1: σου. Όχι, είναι λίγο urban φαινόμενο, θα έλεγα τώρα.
0: Εγώ έχω δει, νομίζω, υπήρχε σίγουρα στο Sporting, αλλά υπάρχει και κάπου αλλού που είναι τα ράτσα πολυκατοικία το θερινό.
2: Πολλά. πολλά, πολλά στα, αλλά έχουν από κάπου ένα άνοιγμα. Καλά, στα Πατήσια τώρα έχω πάει σε αυτό.
1: Στο Αελό.
0: Ναι. Υπάρχει και το θερινό βέβαια στην Κίμολο, αυτό που έχει γίνει viral τώρα, γιατί πήγε και η
1: Κιάρα
0: Φεράνιε. Φεράνιε.
2: Πέγαινε στην Κίμολο, είναι.
0: Στην Κίμολο πέρασε από την Κίμολο και το είδε. Μάλιστα πρέπει να είναι εν πλώ και το έχει τραβήξει από μακριά. Ωραίο, ωραίο. Είναι ένα ωραίο κόσμημα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Η Αγγελική λέει καλημέρα μάπες. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι δεν θα σας έχουμε του χρόνου?
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν θα μας έχετε του χρόνου, γιατί έγιναν τα πράγματα. Ήταν ο μόνος τρόπος να μην υπάρχει Μάπε Show. Πολύ βία, πολύ απότομα σταματάει το ραδιόφωνο. Άρα μένουμε χωρίς δουλειά ένα μήνα πριν την έναρξη σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι σταθμοί έχουν ήδη κλείσει τα προγράμματά τους. Τα πρωινά, άμα δείτε, τα έχουν πάρει οι διευθυντές προγράμματος, γιατί είναι η premium, πώς λέγεται, η prime time του ραδιοφώνου. Οπότε μείναμε εκτός. Εκπαραθυρωθήκαμε. Ο καθένας λοιπόν έπρεπε, ως όσον εαυτό σωθεί το. Εγώ προσπαθώ και μιλάω για όλους όσο μπορώ, ο καθένας για τον εαυτό του και για τους άλλους. Όποιος δηλαδή έχει το νου του, και ο Θανάσης όταν μιλάει, έχει το νου του και τον Βασίλη και την Κατερίνα και ούτω καθεξής. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί πηγαίνουμε με κατεβασμένα φτερά. Δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω την ομάδα μου δηλαδή, γιατί σου λέει είσαι ελεύθερος, δεν κάνεις μεταγραφή. Οπότε έχω αυτή τη συνθήκη. Χωρίς Μάπε Σόου, τι θες, τι θέλω, τι να κάνω, μείνω χωρίς δουλειά? Το ίδιο ισχύει για το Θανάση, το ίδιο ισχύει για την Κατερίνα και για τον Βασίλη και για τη Βασιλική. Προσπαθούμε ο ένας να καβατζώσει τον άλλον. Αυτό πάθαμε, παιδιά, φέτος, με αυτό που συνέβη.
1: Νίλα, παιδιά, πολύ. Εγώ νομίζω είμαι και λίγο σε άρνηση. Όχι όσο οι Μάπες. Οι Μάπες νιώθω κάποιοι Μάπες ότι είναι σε μεγαλύτερη άρνηση από ότι είμαι εγώ. Αλλά ναι, ρε, εσύ, δεν το δέχονται. Δηλαδή μου στέλνουν κάποιοι μηνύματα, τους λέω δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε.
3: Ρυθμός 988.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο. Στο αγαπημένο σου μέσο, πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: γίνει με διάφορες προσθήκες που θα σας αρέσουν, παλαιών μαπών. Να κάνουμε φυσικά τους υπάρχοντες. Να κάνουμε, όχι, θα βγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα και θα κάνουμε YouTube κανάλι το Mappe Show.
1: Ο Παύλος λέει καλημέρα σε όλους, σε όλη την παρέα. Κάντε ρε τα κονέ σας να είστε Σεπτέμβρη αλλού, μη μασάτε.
2: Ποια κονέ να πούμε.
0: Δεν υπάρχει κονέ. Άμα, αυτό που. Sorry, θα σε πες, σε διακόψα.
2: Όχι, όχι, όχι, ποια κονέ, γιατί το λέω. Στεναχωριέμαι κιόλας. Ξέρεις πόσοι γνωστοί από το χώρο. Εντάξει, μπορεί να μην μιλάμε πολύ, μπορεί να μιλάμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έχω τουλάχιστον 14 άτομα τους τελευταίους 3 μήνες. 14 άτομα. Τελευταίος προσθέθηκε εχθές, δεν θέλω να πω ποιος είναι. Που όχι με παρακαλάνε, το έχουν σίγουρο ότι κάτι θα κάνω, να τους βρω μια δουλειά, να τους χώσω κάπου.
0: Καλά, φοβερό. Έμειναν πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Πάρα
0: πολλοί κόσμοι χωρίς δουλειά, με παιδιά, με δάνεια, με νεογέννητα. Εμείς τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον η Κατερίνα και εντάξει, ο Θάνας έχει την κοπέλα του, δεν είναι, έχει και αυτό τα χρέη του, ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του. Αλλά δεν έχουμε εξαρτημένα μέλη.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Φανταστείτε, μιλάμε τώρα για, μιλάμε τώρα για σφαγή, Mappes, να ξέρετε. Και απότομα και ξαφνικά και τελευταία στιγμή. Δεν κλεγόμαστε. Σας λέμε και εμείς το δικό μας και εσείς έχετε τα δικά σας.
1: Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Παιδιά. Και εντάξει, και Mappes φαντάζομαι μπορεί να έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση.
2: Επειδή είμαστε σε μια καλύτερη θέση σίγουρα από ότι είναι οι πολλοί συνάδελφοί μας, οικειοποιούμαστε λίγο την κατάσταση για να μεταφέρουμε λίγο και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Γιατί εντάξει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το δούμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια μπροστά μας. Νιώθεις πολύ άσχημα να σου στέλνει μήνυμα 55.
0: Ναι,
2: βοήθα.
0: Και να χρειάζεται εμένα και εμένα. Ένας άνθρωπος τα 4 τελευταία χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του χρειάζεται δουλειά. Και παίρνω εγώ και γι' αυτό τα κονέ μου, αν επειδή λέτε πάρτε, μιλήστε, κάντε τα κουμάντα σας. Προτιμώ να κάνω τα κουμάντα μου για έναν άνθρωπο που πραγματικά το έχει ανάγκη και που αν δεν βρει θα πάθει και. Δεν θέλω να πω κατάθλιψη, θα ζοριστεί πολύ, γιατί δεν θέλω να αναφέρομαι σε παθήσεις συγκεκριμένες δημόσια. Αλλά με λίγα λόγια και θα ζοριστεί και δεν θα τα καταφέρει. Χίλιες φορές να πάρω να κάνω τα κουμάντα μου για αυτόν, εγώ θα τη βρω την άκρη μου. Και ο καθένας νομίζω, εφόσον έχουμε την υγεία μας. Εδώ πέρα η Βούλα λέει: καλημέρα, παιδιά. Θερμή παράκληση, μην γκρινιάζετε. Όχι, Βούλα, μου θα γκρινιάζουμε.
1: Όχι, λέει: ξέρετε τι είναι να σκουπίζεις δρόμο με τον καύσωνα
0: ναι,
1: την παγωνιά.
0: Ναι, ναι. Το άκουσα, το διάβασα.
1: Και για σας λέμε, σαφώς.
0: Για όλους λέμε, ναι, και εσύ να γκρινιάξεις και εγώ θα γκρινιάξω. Ούτε εσύ θα με απαγορεύσεις να γκρινιάζω, ούτε εγώ θα σου απαγορεύσω να γκρινιάζω.
1: Ο Χρήστος έχει στείλει ωραίο μήνυμα που λέει: καλημέρα στην παρέα. Έχει πλάκα στο intro που λέτε ότι θέλετε μία μεταγραφή αυτή τη φορά να μείνει και τελικά φεύγετε όλοι.
0: Εντάξει, αυτά θα συζητηθούν κάποια στιγμή με καθαρό μυαλό, ίσως και στο κανάλι του YouTube, ότι ο Θανάσης ήρθε και σταματάει μια εκπομπή 19 χρόνων. Ο Θανάσης που είπε την πρώτη καλημέρα. Εν τω μεταξύ, πετάχτηκε και είπε καλημέρα. Έκανε και ποδαρικό δηλαδή.
1: Δεν είπε και καλή σεζόν, καλημέρα είπε.
0: Εντάξει, αυτά κάποια στιγμή θα συζητηθούν με ψυχραιμία σε όσους πιστεύουν στα μεταφυσικά. Λοιπόν, όχι, αστειεύομαι. 6-9-8, μπορεί και όχι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, όταν θες να σπουδάσεις, θες να ξέρεις που πάει η τάση της εποχής ή τουλάχιστον να το έχεις στο μυαλό σου και εσύ ως παράγοντα που πρέπει να σκεφτείς. Και αν δεις γύρω σου, τα δημιουργικά επαγγέλματα είναι παντού και αυτά που θα σου επιτρέπουν, αν και εσείς μου επιτρέπετε να σας το πω από τη δική μου εμπειρία, να είσαι ανταγωνιστικός. Πώς θα είσαι ανταγωνιστικός? Δουλεύοντας πολλές ώρες επειδή γουστάρεις. Μάλλον δουλεύοντας πολλές ώρες. Περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο που δουλεύει από υποχρέωση, επειδή δουλεύει. Πώς θα δουλεύεις λοιπόν πολλές ώρες, αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Άρα προσπαθήστε, όσο ουτοπικό κι αν είναι, να κάνετε κάτι που όσο ασχολείστε με αυτό σας κάνει να ξεχνιέστε. Ώστε να μπορείτε χωρίς ζόρι να δουλεύετε πολλές ώρες, να είστε ανταγωνιστικοί και μπας και πάρετε περισσότερα λεφτά. Καταλαβαίνω ότι στην αγορά εργασίας στην ελληνική σας ακούγονται αυτό όλα αυτά ουτοπικά, αλλά είναι ένα σχέδιο να κινηθείς. Τι να επιδιώξεις. Αν λοιπόν θες να το κάνεις αυτό, τα δημιουργικά επαγγέλματα ενδείκνυνται στο να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Από το design και τη μόδα μέχρι το animation και την εσωτερική αρχιτεκτονική, σας δίνω εγώ ιδέες. Και όταν αποφασίσεις να μπεις σε αυτόν τον κόσμο, θες σιγουριά. Γιατί επίσης τα δημιουργικά επαγγέλματα είναι κατ' εξοχήν επαγγέλματα ελεύθερων επαγγελματιών. Τι σιγουριά να έχεις από εκεί. Θες να ξέρεις ότι θα πας σε ένα μέρος που γνωρίζει. Θες τουλάχιστον να έχεις σιγουριά από την εκπαίδευσή σου, τη μόρφωσή σου. Το μέρος που θα πας λοιπόν πρέπει να γνωρίζει, να έχει εμπειρία και να διαμορφώνει επαγγελματίες. Και κάπου όπου απόφοιτοι έχουν γράψει ιστορία στον χώρο των τεχνών. Άρα να υπάρχει και μια παρακαταθήκη. Αυτός είναι ο ACTO. Από το 1971 η παρακαταθήκη, η πιο παλιά σχολή Art and Design και ταυτόχρονα η πιο φρέσκια, με το μεγαλύτερο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες. 55 χρόνια λοιπόν, graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics and cartoon, fine art and new media και photography with video. Όλα αυτά, όπου υπάρχει δημιουργική δουλειά υπάρχει ACTO και φυσικά ένα φοβερό campus στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, μια όαση πραγματική. Να πάτε στο Open Day, 14 Ιουλίου είναι, στις 6.30 στο campus στην Κυψέλη. Είναι... πού είναι να δεις η τέτοια, κάπου είχα την οδό. Την οδό. Μπείτε στο www.acto.gr και θα το βρείτε.
3: The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Μιλάς με τους ανθρώπους, με τους εκπαιδευτικούς, με άλλα παιδιά, με άλλους που έχουν τα ίδια όνειρα με σένα και γίνεται μια πολύ ωραία ζύμωση. Τρίτη 14 Ιουλίου, 6.30.
1: Ευελπίδω να 11α.
0: Α, εξαιρετικά. Ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. 10 Ιουλίου σήμερα, Αμαλία. Τι ωραίο όνομα το, αριστοκρατικό. Βέβαια, μεγαλύτερη ηλικία γυναίκες έχουμε στο μυαλό μας να τις λένε Αμαλίες. Εγώ τουλάχιστον.
1: Μόνο αυτή είναι από το παραπέντε μου έρχεται εμένα στο μυαλό.
0: Okay. Θα το άκουγα όμως.
1: Ναι, ναι.
2: Καμία Αμαλία δεν μου έρχεται.
1: Αμαλία Αντωνοπούλου.
2: Εμένα μου έρχεται, εντάξει, η γυναίκα του κολλητού μου. Του ξέρω.
0: Τι καμία τότε.
2: Ναι, μου ήρθε. Μου ήρθε. Μου ήρθε πολύ.
0: Αμαλία, η μαμά της Ηλένειας. Γεια σου, Αμαλία.
1: Γεια σας, κυρία Αμαλία.
0: Φοβερή Σπανακόπτα, φοβερή. Λοιπόν, σαν σήμερα εκδίδεται το 1911 η εφημερίδα Μακεδονία, το πρώτο φύλλο. Δεν έχει πάρα πολύ, έτσι, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, ενδιαφέροντα σαν σήμερα. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.
1: You go, girl.
0: Η Mary Quad, μάλλον τη σχεδίασε. Μάλλον. Ναι. Δεν τη φόρεσε, τη σχεδίασε. Πού να τη...
1: Άμα τη σχεδίασε, δεν θα τη φόρεσε κιόλα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι ο Τσακ Νόρις, ας πούμε, ο οποίος μόλις ο Μάρκ Ζούκεμπερκ δημιούργησε το Facebook, είχε ήδη έτοιμα από το Τσακ Νόρις B, σου λέει.
1: Α, τι λες.
0: Βέβαια, αυτό είναι λίγο. Ναι. Νίκολα Τέσλα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1856, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ. Το 2015. Άκουστε λίγο. Και το 138, ο Πόπλιος... Γεια μου την προσβιοπία. Ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα, πύλη του Αδριανού. Αυτός ο Πόπλιος θα κάνει το
1: Ιθινέθαν.
0: Ναι, ναός του Ολυμπίου Διός και το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Γουσταρε, επειδή ήταν φιλέλληνας.
2: Γούσταρε πολύ η Ελλάδα.
0: Ναι, ρε, ο Μάγκας.
2: Λέγανε ότι ήθελε να μεταφέρει και την πρωτεύουσα.
0: Από τη Ρώμη στην Αθήνα, ε.
2: Δεν έγινε ποτέ, εντάξει.
0: Κάπου αυτό, το... Άρα είσαι ασφαλής ότι μπορεί να μην ισχύει.
2: Σε ένα συμπόσιο το είπε.
0: Ήσουν κοντά. Ήταν παραμένο φίλο.
2: Όταν θυμάμαι σε ένα λατινικό κείμενο που είχαμε κάνει.
0: Ο Βίδιος Ποέτα έξω την Τέρα Πόντικα.
2: Δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω να ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, μάπες, πάμε και ερχόμαστε. Θα σας πούμε για τα πολιτικά, lifestyle, λίγα πράγματα. Γι' αυτό θα τα απλώσουμε, σαν τον Τραχανά. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να ξεκινήσουμε με τη Σέριφο, παρακαλώ. Έτσι, για τα καλοκαιρινά. Ο Θανάσης Πάσας είναι εδώ, η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Φύγαμε. Αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε, έτσι. Vodafone Tech Service. Η Vodafone Tech Heroes έρχονται εδώ, σας το φτιάχνουν σε μία ώρα. Σε περίπτωση που χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες και πάνω σου δίνουν και κατάσταση και σου δίνουν και 12 μήνες εγγύηση. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το κάτι που

0: Throwback επιτυχίες.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το μπάσκετ

0: ρομαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Hello στο νέο τεύχος. Χάρης Χριστόπουλος και Ανίτα Μπραντ. Το άλμπουμ των διακοπών τους. Ελένη Μενεγάκη. Αγκαλιά με όλες τις κόρες της. Βικτόρια Δέλα. Τα συγκινητικά λόγια στον πατέρα της Τραϊανό και η αφιέρωση στη μητέρα της Γογό Μαστροκώστα. Μύκονος Report. Ρίτα Ώρα. Συνέντευξη Μαρίνα Ασλάνογλου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Μπάμπε Σόου, εδώ είμαστε. Μπάμπε, καλή σα ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή εντωμεταξύ. Μέσα σε όλα. Έρχεται το
1: Παρασκευή. Δεν το νιώθουμε. Νιώθετε ότι είναι Παρασκευή.
2: Δεν το καλοκαίρι νιώθει πάντα ότι είναι Σάββατο όλε τι μέρε. Εγώ έτσι το βιώνω.
0: Νιώθει ότι είναι αυτό που λέει ο Θανάσης. Ένα Σαββατοκύριακο διαρκέ. Γι' αυτό και νιώθει ότι σου φαίνεται παράτερο να δουλεύει. Νιώθεις δηλαδή ότι δουλεύεις Σαββατοκύριακο το καλοκαίρι, γιατί είναι τέτοιες συνθήκες.
2: Γιατί φίλε, καταλαβαίνεις ποια είναι η ζωή το καλοκαίρι. Η ζωή το καλοκαίρι είναι έρωτας, βόλτες, αγκαλιές, μπάνια, διασκέδαση, ναι, χαλαρότητα. Ναι. Και να σου πω, όλα αυτά, Μίτσο, ναι, είναι θέμα ηλικίας.
0: Ναι.
2: Σκέψω ότι στα 16 και στα 17 που τα κάναμε, ήμασταν όλοι άφραγκοι. Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα παρέας, θέμα υγείας και θέμα ζωής.
1: Είναι και θέμα αντοχών, γιατί εγώ αυτό θυμάμαι στα 17 που έπαιρνα το 304 να πάω από Γλυκά Νερά Λούτσα.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: μια μισή ώρα
0: κάναμε
1: όρθια.
2: Ρε, είναι το Α2 να πω.
0: Μέσα στον υδρόδεγμα, μέσα στη,
1: ναι,
0: βρωμούσε εκεί.
1: Να πάω στη θάλασσα τώρα.
2: Έμπαινα στο Α2 να πάω να πούμε για μπάνιο στη Βούλα.
0: Ναι, εγώ το προλάβει και 122 το Α2. Είτε ήταν Βούλα, Αθήνα Βούλα, μέσω λεωφόρου Αμφιθέας έγραφε σε παρένθεση.
1: Πόση ώρα και όρθιοι.
2: Ναι, 50 λεπτά και απλά.
0: Είδες, εγώ δεν μέτρουσα ώρα. Αυτό δεν μας ένοιαζε. Γιατί δεν μας ένοιαζε.
2: Μίλαγες με τους φίλους μου.
0: Ναι, ρε, και γενικά δεν είχα. Μετά θα κάναμε κάτι άλλο επίσης ξύσιμο. Δηλαδή, από το ξύσιμο στο ξύσιμο, δεν σε ενδιαφέρει πόση ώρα διαρκεί το κάθε ξύσιμο.
2: Παιδιά, ναι, τώρα μιλάμε στα εφηβικά χρόνια. Ξυπνάγαμε το πρωί. Πηγαίναμε αυτό που λέει ο Μίτσος, συναντιόμασταν με λεωφορεία, με τραμ, μετά που ξεκίνησα τα τραμ, μετά το 4 που είχαμε στην Αθήνα. Πηγαίνουμε για μπάνιο μέχρι το μεσημέρι, μέσα τώρα ούτε αντιλιακά ούτε τίποτα, έτσι.
1: Κάτω από τον ήλιο.
2: Σαν κοτόπουλα, πες με ρακέτες, κοκορομάχες, να κυνηγιόμαστε, ναι, ποτά, ναι, χάμος. Να γυρνάμε το απόγευμα σπίτι, μπάνιο, φαΐ, σπίτι πάντα.
0: Κάνα μπασκετάκι ή βόλτα?
2: Όχι ρε, την μπασκετά και βόλτα κατευθείαν. Βόλτα και μετά άραγμα σε σπίτια, PlayStation, ταινίες. Βγαίναμε 11 η ώρα, πάμε για ποτό, πηγαίνουμε για ποτό, γυρνάγαμε πρωί. Σε αυτά τα μαγαζιά που έλεγες πριν.
0: Αυτά είναι
2: που
0: τώρα.
2: Λέγαμε τα μπό και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Ακούμαστε πολύ boomers, αλλά αν μας ακούνε γονείς ή αν μας ακούνε και νέοι μάπες, να έχετε πολύ ψηλά, να καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που περνάτε τώρα που αγχώνονται άλλοι για εσάς.
2: Ναι, ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Η 17, 17, 27 παιδιά είναι πολύ σημαντική. Είναι η δεκαετία που έχετε full ενέργεια, δεν σας ελέγχει κανένας, πραγματικά δεν σας ελέγξει κανένας.
0: Και που όπως είπα δεν είναι θέμα νιάτων, είναι θέμα το ότι έχετε το λιγότερο άγχος που θα έχετε στη ζωή σας. Γιατί δεν θα έχετε ανθρώπους να αγχωθείτε, άλλοι αγχώνονται για εσάς.
2: Ρε, πηγαίναμε στα οπλία 8 ώρες να πούμε και κοιμούμασταν κατάστρωμα δίπλα στο, ναι, στο φουγάρο.
0: Το κατάστρωμα έπαιζε πολύ.
1: Δεν το καταλαβαίνεις, είναι δυστυχώς όταν είσαι σε αυτή τη φάση.
2: Γίναμε αυτοί οι γέροι πλέον που τα λέμε αυτά.
1: Ναι, αλλά θυμάμαι όταν ήταν να δώσουμε πανελλήνιες, ήμασταν Δευτέρα Λυκείου και μας λέει ένας καθηγητής ότι αγχώνεστε, λέει, για τις πανελλαδικές, αλλά πού να ξέρετε τι σας περιμένει. Μακάρι να είναι αυτό το άγχος σας. Και μου είχε φανεί τότε. Ότι
0: προκλητικό.
1: Μας, ναι, προκλητικό. Ότι τι μας λέει και τώρα πόσες φορές τον σκέφτομαι. Ο κύριος Στεφανόπουλος κιόλας έτσι τον λέει.
2: Και εγώ
1: και λέω, είχε δίκιο.
2: Και εγώ σκέφτομαι συνέχεια το καθηγητή μου, τον Κονίδη, που μας έλεγε θα βγείτε έξω. Γεια σας κύριε Κονίδη, αν με ακούτε.
0: Τι?
2: Α, γεια σας κύριε Κονίδη, αν με ακούτε. Ναι. Λέω, εγώ, λέει, θα βγείτε έξω στην αγορά εργασίας. Ήταν τρομερό μυαλό μαθηματικός και μας έδειχνε το μεσαίο δάχτυλο και λέει και θα κάτσετε, λέει, στον άξονα.
0: Ωραίο παιδαγωγικό.
1: Μεγάλη αλήθεια όμως.
2: Λοιπόν. Και θα γυρνάτε γύρω-γύρω, μας έκανε.
0: Α, έκανε και ωραία. Πολύ ωραία. Αφού δεν το σάλιωνε κιόλας, να το πάμε κατευθείαν στην Ελμέ. Λοιπόν, για να μπορείς να νιώθεις πιο κοντά σε όσα έχουν σημασία, όπου και αν βρίσκεσαι, το δίκτυο Vodafone εξελίσσεται κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό τώρα, όπου πάτε διακοπές, να πιάνει το κινητό. Και θα πιάνει το κινητό αν είναι Vodafone. Σήμερα το δίκτυο κινητής της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα. Τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της. Κάτσε γιατί μου το έχει τονίσει η Στελίτσα σωστά. Umlaut. Η Umlaut είναι ο αρμόδιος φορέας που κάνει τις μετρήσεις. Εντάξει, δείτε αν θέλετε περισσότερα στο vodafone.gr. 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχω αφήσει εκκρεμή την πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι τίποτα τρομερό. Ο Άδωνης τσακώνεται. Τώρα βρίζει τον Τσίπρα. Πριν είχε βγάλει διεφθαρμένο τον Νίκο Ανδρουλάκη, του έκανε μήνυση εκείνος, κινήθηκε νομικά. Ο Τσίπρας όμως λέει: δεν ασχολούμαι, δεν θα κινηθώ νομικά. Και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα όλων των υπολείπων, γιατί τον λέει απατεώνα. Λέει δηλαδή ότι αν θυμάστε στην αναθεώρηση του ποινικού κώδικα, που ήταν. Αυτός δεν είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου. Αυτός πρέπει να είναι.
2: Νομίζω, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, το κρατάω με μια επιφύλαξη, αλλά που ήταν λίγο πιο ευνοϊκή η μεταχείριση των ποινικών. Και αποφυλακίζονταν και πιο εύκολα και εν πάση περιπτώσει άνοιξε παράθυρο αποφυλακίσεων πολλών. Σου λέει ότι πήρε λεφτά. αυτό τον κατηγορεί ο Άδωνης τον Τσίπρα, στηριζόμενος μάλιστα στον, αν θυμάστε, τον Κοντονή, που είχε επίσης παραιτηθεί με αντίστοιχες εχμές.
2: Ναι, και τον κάνανε όλη πέρα τώρα.
0: Και υπόνοιες. Ο Τσίπρας που του προσάπτει κάτι τόσο χοντρό, δεν πάει να κάνει μήνυση. Λέει, δεν κάνω, δεν ασχολούμαι, λέει, με τον αδωνισμό. Αδωνισμός είναι, λέει, ακριβώς αυτό.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ με τον Τσίπρα εδώ. Καλά ναι. κάνει το επικοινωνικά, τον παίζει μεγάλη μπάλα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά όταν σε θίγουν μέχρι ένα σημείο.
2: Είναι... Όχι, ρε, θύε,
0: δεν το λέει μέσα. Ανέντιμο. Και...
2: Ε? Είναι το θέμα, είναι ποιος το λέει, όχι αν ισχύει.
0: Α, οκ, okay, είναι, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το βασικό να ξέρετε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλει εργαλειοποίηση των διαδικασιών της Βουλής, γιατί την παραπέμπουν για τουλάχιστον μία φορά που φέρθηκε αντικοινοβουλευτικά στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, τα έχετε στο μυαλό σας, τα βλέπαμε και τότε στο κανάλι της Βουλής. Αυτά είναι πάνω κάτω, να ξέρετε.
2: Τι μεγάλες υποθέσεις έχουμε ξεχάσει γενικά στην Ελλάδα τώρα που δεν έχει πρωινά. Κάτι δικαστήρια, κάτι δολοφονίες μας βγάζαν τα άντερα όλο το χειμώνα, τα έχουμε ξεχάσει.
0: Έχει Ευαγγελάτος. Ευαγγελάτος σε θίγει οι δολοφονίες, χαμός. Ναι, αυτά
1: κρατάει
0: πάνω κάτω.
1: Κρατάει θερμοπύλες. Κρατάει θερμοπύλες,
0: ναι. Ακριβώς. Τώρα lifestyle, κάτι μεταγραφές, κάτι αυτά. Τι μεταγραφές τώρα, πέντε θέσεις είναι όλες και όλες, να δούμε ποιος θα τις φτιάσει.
2: Να πάω στο Λιάγκα, μας έχουν ζαλίσει τα άντερα εδώ όλα τα site. Είσαι, λέει, πρώτο πυλόν.
0: Ναι, το διάβασα και χτες το απόγευμα.
1: Και εγώ το διάβασα.
0: Ένα βήμα πριν. Όχι, παιδιά, όχι, δεν
1: και
0: έχει.
1: Μου στέλνουν και όλες, λες, και με το γραφείο τύπου σου. Λοιπόν, θα μου κόψεις τίποτα.
0: Όλα αυτά δεν, και να ίσχυε και να μην ίσχυε, δεν θα τα ακούσετε από μένα. Αυτά τα ανακοινώνουν τα κανάλια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Γιατί δεν υπάρχει και αντίστοιχη. Εφόσον δεν υπάρχει και αντίστοιχη ανακοίνωση από κανάλι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Καλημέρα, να πούμε μερικές καλημέρες που στέλνουν οι μάπες. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Φρίνη. Καλημέρα με χαμόγελα. Μη μασάτε, έχω ιδέα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι μια ιδέα που ακούμε πολλές φορές. Ο Δημήτρης να ανοίξει νέο σταθμό, να τον βγάλει μάπες radio και να γίνει χαμός.
0: Το είχαμε ψάξει. Ένας ψηλοτελειωμένος σταθμός που ήταν. Δηλαδή ψιλοχρεοκοπημένος, τον έχω στο μυαλό μου τώρα, αλλά δεν θέλω να πω λεπτομερείς, γιατί είναι.
1: Όχι,
0: ήταν, έχει κλείσει, είναι παλιός. Αλλά επειδή δεν ξέρω το καθεστώς και πώς έκλεισε και γιατί χρεοκόπησε και θα λένε το άκουσα στον Ουγγαρέζο κτλ. Το είχαμε ψάξει με το Σταμάτη, που είχε φυσικά πάρα πολύ λεφτά τον άλλον. Και ήταν 400 χιλιάρικα. Άκου τώρα λεφτά. Ναι. Πολύ λεφτά, ρε φίλε. 400 χιλιάρικα.
2: Άρα, συγγνώμη, θέλει.
0: 400 χιλιάρικα μόνο να τον αγοράσει. Όχι μισθοδοσίες, να προσλάβει κόσμο, τα συστήματα, να αναβαθμίσει, μικρόφωνα, εξοπλισμό κτλ.
2: Άρα, για 3 χρόνια να έχει ένα ραδιόφωνο, 1,000,000.
0: Ναι. Και λίγα
2: λες. Εντάξει, παίζει ότι θα
0: τον πρώτο χρόνο, εγώ σου λέω.
2: 1,000,000 τον πρώτο χρόνο και θα σου
0: και μετά θα
2: φέρω χορηγίες.
1: Να κάνουμε κανένα fundraising, μήπως.
0: Μήπως κάνω αυτό που έκανε ο Κασελάκης για το γάμο του.
1: Έκανε fundraising.
0: Ναι, ρε, δεν είχε κάνει εκείνο το site που λέγε ότι αντί να δώσετε, αντί να μας πάρετε δώρο, βάλτε μας λεφτά.
1: Ένα site.
0: Και έλεγε fundraising. Είχε κάνει fundraising κανονικό. Είχε κάνει τύπου φορέα, ρε παιδί μου. Τύπου σαν ΜΚΟ που λέει ο λόγος. Βλακία σας λέω, αλλά καταλάβατε τι λέω.
1: Όχι να δώσουν λεφτά για κάποιον άλλο σκοπό, για το γάμο.
0: Για το γάμο. Ναι, ναι.
1: Μην μας παίρνετε σερβίτσια.
0: Πολύ δυνατός, παιδί μου, σου λέω. 19 του μηνός, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε. Έχετε δει το τρελό weekend του Μπέρνη που είναι ο πεθαμένος στο αφεντικό με το μουστακάκι του και τον πάνε και τον φέρνουν και τελικά αυτός είχε πάθει. Πώς λέγεται, Θανάση. Όχι, σοκ. Υπογλυκαιμικό σοκ. Και είχε. Αλλά αυτοί νόμιζαν ότι είναι πεθαμένος όμως. Και για να μην δείξουν ότι είναι πεθαμένος, τον πηγαινοφέρνανε, του κράταγε τα κεφάλια, σαν να του κρατάει αγκαλιά, ας πούμε. Αυτός νεκρός. Του βάζανε περούκα, βάζανε με σειραπτικό. Πάνω στο κεφάλι.
1: Πώς κάνουν για να παίρνουν τις συντάξεις?
0: Ακριβώς. Γυαλιά ηλίου. Τον πηγαίνανε εδώ, τον πηγαίνανε εκεί. Πεθαμένος αυτός.
2: Θα σου πω σε ποια ελληνική σειρά, επεισόδιο το έχουν αντιγράψει.
0: Στο BGBGV.
2: Μπράβο, ρε,
0: ναι, ρε. Είναι η μόνη σειρά που εδώ. Τη Ελλάδα τα παιδιά και η απαράδεκτη, η μόνη σειρά.
2: Τσάκωνα.
0: Βέβαια, ο BGBGV ζει. To BG or not to BG. Ο Τσάκωνας ήταν νεκρός όλη την ταινία και τον περιφέρανε και τελικά είχε πάθει και αυτός.
2: Ελεκτής ήταν ή της ΔΕΗ?
0: Ήταν γενικός επιθεωρητής στρατού, δηλαδή λίγο αστυνομικό, στρατονομία. Και είχε πάει. Όχι, λάθος. Λάθος.
2: Μήπως ήταν ο υπεύθυνος ασφαλείας που του κάνουν φάρσες. Τι ωραία χώρα είμαστε.
0: Ο Μπιτζιμπιτζίδης ήταν ο μεγαλοπαράγοντας. Ήταν αυτός.
2: Κάτι τελευταίο.
0: Απροσδιόριστος βαθμός τι ήταν, απλώς είχε τα κονέ. Όλοι όταν θέλανε κάτι, παίρνανε τηλέφωνο τον Πιτζιπιτζίδη.
2: Θα βάζει λεφτά στην αεροπορία, κάτι θα
0: κάτι ήταν. Ήταν λομπίστα, ρε παιδί μου, μεγάλο παράγοντα.
2: Σαν τον Άραβα που θα ερχόταν.
0: Και επίση όταν είχε παίξει ο Βλάσης ο Μπονάτσος, που είχε βάλει όλα τα μαλλιά μέσα στο καπέλο. Βγάζει το καπέλο και ρίχνει κάτι δεξιά-αριστερά το κεφάλι του και βγαίνει όλη η μαλούρα και λέει. Γιατί κάνει τον Σμιναγό Καραμπονάτσο.
2: Ναι, ο
0: Καραμπονάτσο. Ο οποίο, γιατί αυτό ήταν η ίδια σειρά με τον Κάκαλο, αλλά δεν είχε γίνει Σμιναρχό, γιατί όλο έκανε ξενύχτια και εγκομενηλίκια και του ρίχνανε του βαθμού. Και είχε γίνει Σμιναγό. Και έρχεται. Αμ, Σμιναγό Καραμπονάτσο. Άρε, τι ωραία που έχω περάσει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι λίγο. Να το. Το έχει, έχει κάτι, για βάλτο.
3: Ο Τζιμπιτζίδη πέθανε.
0: Πέθανε ο Τζιμπιτζίδη.
3: Ο Τζιμπιτζίδη ζει. Αυτό σα οδηγεί.
4: Του μπιτζι, όλο του
0: μπιτζι. Μπιτζι,
3: μπιτζι. Πώ έχετε
0: ζάχαρο. Υπάρχει το ζάχαρο. Ο Τζιμπιτζίδη είναι ο καλύτερο για Τζιμπιτζίδη.
2: Ο βοηθό. Είδα ποιο ήταν ο βοηθό του γραμματέα.
0: Ποιο?
2: Ο Μπιμπίλας.
0: Αλήθεια!
2: Τα γυαλιά του Μπιτζιμπιτζίδη. Πάντα!
0: Ο Μπιτζιμπιτζίδη ζει, παιδιά. Λοιπόν, ο Μπιτζιμπιτζίδη και το My Radio ζουν. Το 104,6 My Radio ζει και το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Άρε, Φαλιράρα. Φωστηρόπουλος δήμαρχος. Δυνατός.
2: Πάντα πρώτος.
0: Σας προσκαλούμε στην παραλία του Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, ωραία. Με τον Μπιτζιμπιτζίδη. Ζήστε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party από τις 8 μαζευόμαστε με Βαλεντίνο και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Άρα δεν τους έχουμε κανονίσει ακόμα. Όχι, πλάκα κάνω. Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα. Ελάτε να μαζευτούμε, να γουστάρουμε, να πούμε και τα δικά μας, να μας δείτε και για έτσι τελευταίες παραστάσεις τους My Radio ήτες, μαζί με το πάμε στοίχημα.gr και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σας περιμένουμε λοιπόν στην παραλία του Μπάτη, στο Παλαιό Φάλιρο, την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, έλα ρε Βάσανο, έλα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, σ' ακούω και μου...
2: Είσαι καλό Βάσανο.
3: Τι ωραία βρω.
1: Νομίζω τώρα τελευταία δεν με αντέχει, δεν αντέχει τη φωνή μου.
0: Δεν την μπορώ. Δεν την μπορώ.
3: Μέσα έπεσε πάντως, εχθές έβρεξε.
0: Ναι, ρε φίλε, έβρεξε.
3: Και τι ωραίο κουνουπάκι σηκώθηκε μετά. Ωραία, περάσαμε πολύ ωραία.
1: Είχε δροσούλα μετά, πείτε όμως.
3: Καλή δροσιά.
2: Για λίγο.
3: Εγώ κατέβασα τα μάλινα.
0: Όχι, εντάξει, δεν είχε τη ζέστη. Έκανε λίγο, έσπασε λίγο το πράγμα. Εντάξει. Εγώ κάθε, σας είπα, κάθε μέρα που περνάει και γλιτώνουμε το μεγάλο καύσωνα που θεωρώ ότι είναι πρώτων πυλών.
2: Είναι μια νίκη.
0: Είναι μια μικρή νίκη.
1: Είναι μια νίκη.
0: Μένω στον δεύτερο.
1: Για να πούμε ότι χθες έβρεξε.
0: Πες.
1: Έβρεξε στον ομό Αττικής και μάλιστα στα δυτικά τμήματα έπεσε το νερό που πέφτει.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Πιο καλοκαιρινή μέρα. Σταδιακά θα ανεβαίνει και ο υδράργυρος. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο τώρα τις πρωινές ώρες, όμως τίποτα πολύ ασήμαντες μπόρες. Και από το μεσημέρι η αστάθεια θα περιοριστεί και θα μείνουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά της Θερεάς και της Πελοποννήσου.
0: Θα τις έλεγε κάποιος, θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να έχουμε μπόρες. Μπορεί.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
9: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
9: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
10: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός
5: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Θα συμβεί. Φαίνεται ότι το έχουμε γλιτώσει μέχρι τις 15 σίγουρα τον καύσωνα. Από τις 17 και έτσι υπάρχουν κάτι σήματα. Oh. Αλλά συνέχεια μετατίθενται. Επομένως θα δούμε, θα δούμε.
2: Πάντως ρε παιδί μου, αν κυκλοφορήσεις στο κέντρο, γιατί και εγώ είμαι συγκρού μεταξουργείο, μεταξουργείο συγκρού, δεν πολύ κυκλοφορώ. Ναι. Και χρειάστηκε να πάω Κολωνάκι. Τις προάλλες.
0: Σε υποχρέωσαν.
2: Με υποχρέωσαν από Κολωνάκι, χρειάστηκε. Εκτός του ότι έχω διάφορα σχόλια για τον κύριο Δούκα και τη διαφορά ανάμεσα σε μεταξουργείο και Κολωνάκι που είναι 1,5 χιλιόμετρο και είναι λες και είναι άλλη χώρα.
3: Έλα.
0: Ναι, αλλά μήπως θέλουν στο μεταξουργείο.
3: Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή θέλουν, το χαίρονται μυρίζει, και οι δύο.
2: Να μυρίσει κάτουρο και να μας έρχεται την πόχα να μας βρίσκει κατά κούτελα. Τέλος πάντων. Πολύ δύσκολη μετακίνηση με τα πόδια. Δηλαδή ήταν η μέρα που είχε 34-33 βαθμούς, ωστόσο ήταν δύσκολο να μετακινηθείς. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, βράζουν τα τσιμέντα. Δεν ήταν αίσθηση 33 με αεράκι, οπότε παλεύετε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αν είσαι έξω, είναι δύσκολο.
3: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι, παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα πρέπει να ξαναγίνει.
0: Δεν κάνουμε πλάκα.
3: Πρέπει να ξαναγίνει λίγο ένα σχέδιο δόμησης, να μεγαλώσουν λίγο τα κτίρια, να κρύβεται ο ήλιος, γιατί τα δέντρα δεν κάνουν δουλειά. Πρέπει να τα ξυλώσουν όλα. Για μένα.
2: Και να κάνουν λίγο περισσότερο σκιά τα
3: τσιμέντα. Ναι,
1: η λύση είναι το πράσινο που είναι ο φυσικός.
3: Δεν υπάρχει πράσινο.
2: Ωστόσο είναι πιο πιθανό να πάνε με το Θανάση τη λύση. Οπότε...
0: Και να βάψουν πράσινες στις πολυκατοικίες. Και να είναι αυτό το πράσινο που θα
3: υπάρχει. Ένα πολύ ωραίο έξοδο θα είναι να το χρεωθούμε οι πολίτες. Φυσικά γιατί εμείς μένουμε εδώ. Δεν μένει μόνο ο κύριος Χαριζούκας.
2: Και ο καθένας να υποχρεώσουν τους πολίτες να κάνουν μικρούς κήπους στα μπαλκόνια με δικά τους έξοδα.
3: Ταράτσα καλύτερα.
2: Για να δημιουργείται μικροκλίμα.
3: Λοιπόν, να βγάλουν ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, να πληρώσουμε σκέπαστρα για τους δρόμους. Να αρχίσουμε να χτίζουμε πάνω από τους δρόμους. Να είναι όλα σαν γέφυρες. Πολύ ναι. ωραίο θα είναι. Πολύ
0: ωραία. Επειδή έχουν αρχίσει τώρα και γίνεται escalate, κάνει το πράγμα, κλιμακώνεται η φαντασία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, θέλω να. Λοιπόν, θέλω να ετοιμάσουμε. Καταρχάς, εδώ έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Κώστα που λέει Μάπες καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Να ξέρω ότι ραδιοφωνικά η Θεσσαλονίκη είναι άβατο. Έχει δικούς σταθμούς, έχει δικό της μυαλό. Είστε χωρίς υπερβολή η καλύτερη εκπομπή. Με το στυλ σας δεν κάνετε εκπομπή στα στενά στεγανά. Είναι σαν να βρίσκετε μια μεγάλη παρέα για καφέ για 3 ώρες και να περνάει καλά. Αυτός ήταν ο σκοπός μας, να ξέρεις, εδώ και 19 χρόνια. Και να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε, φιλιά από Βορρά. Να είσαι καλά, ρε Κώστα μου. Δυστυχώς.
3: Τα φιλιά στο Βορρά!
0: Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το επικοινωνήσουμε. Δεν μας επέτρεψαν, δεν μας βοήθησαν μάλλον να το μάθετε όλο και περισσότερο το Mappe Show. Και εντάξει, μπλέξαμε, η αλήθεια είναι.
3: Κώστα, μια και στέλνεις μηνύματα, πες μας, ρε, καθάρισε ο ουρανός, ρε.
0: Από πού?
3: Τη Θεσσαλονίκη.
0: Από το.
3: Από τοξικό νέφος που είχαν. Από,
2: το ρεόκαστρο.
0: Από το ρεόκαστρο, ρε.
3: Ναι. Μέρες ακόμα έχει μείνει εκεί πάνω.
2: Αφού έκαιγε φουλ πλαστικό.
3: Έλα, μωρέ, τώρα υπερβολές. Προπαγάνδα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, ξέρεις, σταμάτα το αυτό που λες τα ανάποδα, γιατί ο κόσμος θα πιστεύει και θα νομίζει ότι θα το έχει κάνει 2-2 τώρα.
3: Σωστό, έχω πιστέψει ότι έχουμε δημοκρατή.
0: Λοιπόν, Θανάση, όχι όλα πολιτικά. Εντάξει, πάμε λίγο, άστα πολιτικά πια. Λοιπόν, ετοίμασε μου Born to be Wild, γιατί, παιδιά, υπάρχει το εξής. Η καμπάνια του Inventor έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Πήρε τις αξιολογήσεις σας, γιατί εσείς είστε οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor, λοιπόν, αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό ζήτησα το Born to be Wild. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η @decafe αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητά τη και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor, λοιπόν, επιστρέφει και ανταποδίδει την αγάπη αφιερώνοντας την Decafe το Born to be Wild.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Στις 15, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα αψέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Μπράβο, ΔΕΗ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην Εβάνα μας, μάλλον να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, αλλά πριν από αυτό θα σας πω ότι θα ακούσετε την Εβάνα και από αυτά που θα πει στο τέλος θα σας κάνω αυτό το ωραίο παιχνίδι που παίζουμε. Μόνος μου το λέω ωραίο, δηλαδή δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι βάσει αυτών που είπε η Εβάνα και θα μπείτε στην κλήρωση. Αυτός ήταν ο τρόπος να μπείτε στην κλήρωση που... Α, σήμερα θα γίνει κλήρωση. Να παίξω δηλαδή σήμερα εγώ.
2: Παίξε.
1: Δανλοπύλο. Λέει μέχρι και 10. Ωραία, βγάζω και σήμερα. Εντάξει, και σήμερα και σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Παρασκευή στο Mappe Show για ένα στρώμα δανλοπύλο αξίας 1330 ευρώ. Είναι φανταστικό, είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι από τους επαγγελματίες της δανλοπύλο που ξέρουν πως και θα ξεκουραστείς και θα αναζωογονηθείς μέσα από το στρώμα σου, μέσα από το στρώμα που θα διαλέξεις, μάλλον λόγω του στρώματος που θα διαλέξεις. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει, αυτό το αγαπημένο μου, αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Θέλω γενικά να τσεκάρετε τα καταστήματα του Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr γιατί έχει πολύ ωραίες προσφορές. Celeste Plus λοιπόν αξίας 1330 ευρώ, το στρώμα που αξίζεις και που θα έχεις μέσα από το Mappe Show. Άρα ακούστε την Εβάνα αμέσως μετά τι θα πει και πώς θα τα πει και θα σας κάνω την ερώτηση για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Πάμε λίγο στους Mappes.
2: Στο μεταξύ στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Οι Mappes έχουν πολλές παραγγελίες σήμερα. Ο Ντίμης και η Νάντια μας ζητάνε να ακούσουν Bonnie Tyler.
1: Φυσικά.
2: Η οποία έφυγε χθες από τη ζωή.
1: Σε ηλικία 75 ετών, τόσο άδικα από μια επιπλοκή σε μια εγχείρηση που έκανε, νομίζω στο στομάχι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, έκανε μια εγχείρηση και από επιπλοκή στην εγχείρηση επιδεινώθηκε η κατάσταση και έφυγε από τη ζωή. Άλλη μια καλλιτέχνηδα που έχει σημαδέψει τα εφηβικά χρόνια της δικής μου γενιάς αλλά και μια ολόκληρη γενιά μουσικής με τις μπαλάντες της, ειδικά το Total Eclipse of the Heart.
2: Ναι, αυτό λέει και η Νάντια, ότι έχει σημαδέψει τα εφηβικά μας χρόνια, τότε που περιμέναμε να έρθουν να μας ζητήσουν να χορέψουμε.
1: Έτσι, χορεύει.
2: Το αγόρι που μας
3: έρθει. Αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, οι πονηροί δεν ζητούσαν με το Total Eclipse, γιατί ήταν μικρό. Αυτοί που θέλαμε, γενικά χορεύαμε με όλες.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτοί που θέλαμε, που αγαπούσαμε, την ζητούσαμε στο Everything I Do, I Do It For You. Brian Adams.
2: Εμείς το Still Got The Blues χορεύαμε. Στο μεταξύ αυτό γινόταν μόνο στις δύο τάξεις λυκείου που έτυχε να κάνω εδώ στην Αττική. Πήγαινα στα αγγλικά νερά για δύο τάξεις στο λύκειο. Στο χωριό δεν υπήρχε αυτό το να χορέψουμε blues με κάποιον.
1: Έλα,
2: δεν υπήρχε αυτό στο πάρτι.
1: Γιατί?
2: Γιατί κάναμε πάρτι και έπαιζαν Μακρόπουλο στο τέλος. Κάντε κλαρίνα επειδή ήμασταν και στην Ήπειρο. Δηλαδή, άμα χόρευες κάτι, θα χόρευες κανένα τσιφτετέλι, πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι στα πάρτι της επαρχίας δεν υπήρχε το ίδιο μοτίβο που
2: είχε. Όχι, παιδιά. Δεν υπάρχει μπαλάντα. Τι να χορέψουμε Still Got The Blues εμείς στο χωριό. Πάμε καλά.
1: Παραστία.
2: Πρώτη φορά στην Αθήνα το είδα.
3: Όχι, μπαλάντα στο χωριό ξέρω ποια ήταν.
2: Έχουμε ένα ερωτικό τραγούδι κλαρινάκι, αν θέλετε να το ακούσουμε, που λέει «Τον ήλιο έκλεψα από το στερέωμα και μέσα

0: με έχω βάλει.
1: Έλα ρε, ωραίο είναι.
0: Τη νύχτα έκανες.
1: Ακούγεσαι το κλαρινό.
0: Εσύ ξημέρωμα. Και είναι η τύχη μου.
2: Έχει και δυνατό ρεφρέν. Είμαι έτοιμη για Ήπειρο.
1: Ακούω.

0: Καταρχάς αυτό γίνεται πολύ ωραία διασκευή, κανονική μπαλάντα και pop γίνεται. Είναι πολύ ωραία.
1: Μην πάρεις ιδέες τώρα.
0: Μετά θα βάλουμε Total Eclipse of the Heart. Μόνο στους μάπες, παιδιά. Αυτά θα σας λείψουν και εμάς θα μας λείψουν. Να βάλουμε τον ήλιο στην αρχή και μετά το Total Eclipse of the Heart. Λοιπόν, πάμε στην Εβάνα όμως, γιατί υπάρχει και η lifestyle επικαιρότητα που τρέχει. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά αφού την έχουμε τώρα, γιατί την κοπέλα να τη βγάλουμε.
2: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Αφού δεν μπορώ να σε έχω.
0: Έλα, Εβάνα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Πώς μου είστε?
0: Εσύ στα πάρτι χόρευες, μπλουζ, τα έχεις προλάβει?
3: Αχ, παιδιά, ναι!
1: Εβάνα, στην Αττική μεγάλωσες?
3: Κάναμε, καθόμασταν γύρω-γύρω.
0: Πού μεγάλωσες?
3: Στην Καλοφρέζα, στην Αιωνία.
0: Ωραία.
3: Βέβαια, στην υπέροχη Αιωνία. Και τι κάναμε στα πάρτι? Καθόμασταν εμείς τα κορίτσια γύρω-γύρω και περιμέναμε να έρθουν τα αγόρια που μας αρέσουν να μας πούνε χορεύουμε.
1: Έπρεπε να πάτε κατά μέτωπο επίθεση, ρε.
0: Έτσι γινόταν, ρε. Έτσι γινόταν.
3: Ναι, αλλά ήταν άσχημο όταν δεν ερχόντουσαν.
0: Γι' αυτό εγώ πήγαινα σε όλες. Όχι όπως με θέλανε.
1: Για να μην μείνουν παραπάνω.
0: Για να μην μείνουν παραπάνω. Και απλώς αυτή που ήθελα πήγαινα στο τέτοιο. Στο Everything I do it for you.
3: Αχ, τέλειο τραγούδι. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Οπότε έχει σημασία σε ποιο τραγούδι πήγαινες να ζητήσεις.
0: Αυτό σου λέω στο μεγάλο. Το μεγάλο. Το μεγάλη διάρκεια δηλαδή, που ήταν 6 και 20 νομίζω λεπτά ήταν. Πήγαινε σε αυτή που ήθελε, που πραγματικά.
3: Είχε παρατηρήσει.
0: Γούσταρε. Ναι.
4: Τι έκανε, μωρέ, που πήγαινε?
0: Έκανε, κοίταξε, χορεύαμε και ψιλομιλάγαμε, ρε παιδί μου. Βέβαια ήταν τότε που είχε και φαγητό στα πάρτι και μπορεί να μυρίζει καμιά και φτεδακύλα, λίγο κίμινο, α πούμε.
1: Λίγο σκορδόψωμο.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί μαγείρευαν τότε οι μανάδε και φτιάχνανε τα, από το πρόσκληση σε πάρτι τη Βέφα Αλεξιάδου. Τότε που τρέχαμε όλοι στα Βέφα Χάου για να πάρουμε το κουπάτ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι κάναμε. Οι πιο πονηροί, ρε παιδί μου, ή αυτοί που τα είχαν με την κοπέλα, προσπαθούσαν, γιατί ο τρόπο που πιάνει τη μέση τη κοπέλα ήταν δύο οι τρόποι. Ή το έπιανε από τα δεξιά και από τα αριστερά με τα δύο σου χέρια, ή ένωνε τα δύο σου χέρια και την έπιανε στη ρίζα πίσω, στη μέση. Οπότε κατέβαζε το χέρι προς τα κάτω και εκείνη το ανέβαζε και εσύ το ξανακατέβαζε και εκείνη το ανέβαζε και γινόταν αυτό.
4: Παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχουμε.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
4: Ναι, δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά εμείς δεν χορεύαμε μπαλάντες.
0: Κάναμε άλλες παρέες, δεν είναι θέμα γενιάς. Είναι θέμα παρεών. Δεν έκανε.
4: Στα δικά μας πάρτι.
1: Του σχολείου.
4: Του σχολείου τα πάρτι. Άντε, ξέρεις, κανένας Χατζηγιάννης κάνει πάρτι το χθες και με ξεχνά, το βάζαμε 3 ώρα να φύγουν και οι τελευταίοι. Δηλαδή δεν ήταν
3: εκεί
4: ότι.
3: Εκεί δεν χορεύατε όμως.
0: Όχι, κατά τη διάρκεια του πάρτι τι χορεύατε?
4: Είχαν μείνει 15 φίλοι.
0: Κατά τη διάρκεια του πάρτι.
4: Κατά τη διάρκεια του πάρτι. Η δικιά μας μπαλάντα ήταν κάνα thong song, κάνα milkshake. Έτσι να χορεύουμε, κάνα R&B, να κουνήσουμε λίγο, να γουστάμε.
0: Α, όχι, εμείς ήμασταν άλλοι.
1: Κάνατε twerking.
4: Yeah,
0: εμείς κάναμε κανονικά.
4: Εισάγαμε.
0: Ήταν την προηγούμενη γενιά δική μου, μάλλον, που εμείς χορεύαμε την σε όλα τα πάρτι.
1: Δεν είχε χαθεί όρμα τη γνώμη σα.
3: Καλά δεν παίζατε.
0: Και μπουκάλα έχω προλάβει.
4: Μπουκάλα ήταν πολύ παιδικό για μα. Τα παίζαμε στο δημοτικό σταθμό.
0: Και μπουκάλα και πλάτε.
1: Εδώ σου λέει κάναν twerking, τριβόντουσαν με το milkshake. Τι μπουκάλα να παίζανε αυτοί.
0: Τι μπουκάλα να παίζανε αυτοί. Λοιπόν, ωραία. Εσένα, Εβάνα, σε ζητάγανε να χορέψεις ή...
4: Μάνεκ.
0: Επειδή σου ήταν μικροκαμωμένη.
3: Και όχι.
0: Όχι.
3: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές
0: όχι. Σε φαντάζομαι, ρε παιδί μου, εσύ...
3: Εσύ
0: κοίταξε να δεις. Εσύ έκανες, ρε παιδί μου, glow up όσο μεγάλωνες. Ομόρφινες. Αλλά σε μικρή,
3: ναι,
0: σε φαντάζομαι...
3: Ναι,
0: σε μικρή σε φαντάζομαι έτσι λίγο μικροκαμωμένη και μαλλιαρή. Ισχύει.
3: Μαλλιαρή. Εντάξει κι εσύ.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε, πάμε.
3: Αλλά ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι.
3: Είναι αυτό το άβολο που φορά σιδεράκια, μετά βγάζει σιδεράκια, έρχεται να δω ότι φεύγει.
0: Δηλαδή δεν είχες ένα φρύδι, εσύ ρε παιδί, μονοκόμματο?
3: Όχι, ρε.
0: Που κάποια στιγμή διαχώρισες.
1: Το μαλλί σου
3: δεν είχα, δεν είχα. Εντάξει, είμαι μελαχρινή, αλλά όχι, δεν ήμουν να το κοιτώσω.
1: Έχεις πολύ μαλλίρεση, γι' αυτό νομίζω ότι έχει αυτή την εντύπωση.
3: Βέβαια δεν με παρατάτε.
1: Όχι,
3: το λέω.
1: Μα είναι για καλό αυτό.

0: Παιδί μου, σαν την Ποκαχόντα είσαι.
1: Παιδί μου,
0: δεν είπα ότι είναι αρνητικό.
1: Τα μικρά κορίτσια. Τώρα, εγώ εντάξει, δεν είναι ότι έχω παρατηρήσει και τα μικρά κορίτσια. Αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου όταν ήμουν εγώ μικρό. Είχαν αυτή την. Και τα αγόρια. Αυτή την άγαρμη περίοδο που δεν κάνανε ακόμη αποτρίχωση τα κορίτσια ενώ στα πόδια. Γιατί είναι και πολύ μικρά ακόμη. Είναι δημοτικό, αλλά βγαίνουν τότε οι άγριε οι τρίχε. Και είναι τότε που, που στα πόδια έχει μαύρε τρίχε, ρε παιδί μου. Δεν φανταστείτε τώρα και καμιά γούνα. Ενώ ότι είναι. Όχι, δεν είναι χνούδι, είναι τρίχα. Αλλά δεν είναι σκληρή τρίχα, αλλά είναι μαύρη τρίχα. Καταλαβαίνετε. Όπως και τα γόρια που έχουν εκείνο το μουστακάκι που είναι λίγο. Το μουστακάκι που είναι λίγο σκιά πάνω από το χείλος. Ένα λίγο περίεργο.
2: Ναι.
1: Το πρωτοπού... λίγο αυτό που ίδια τρίχα. Όχι του, από το μουσί σκληρή. Απαλή αλλά μαύρη η ρουφιάνα. Φαίνεται, αυτό λέω. Το ίδιο που έχει το κορίτσι στο πόδι.
2: Το ξύρισες αυτό.
1: Εγώ επειδή ήμουν σπανός, δεν έβγαζα. Και πάω στον κολλητό μου και τον κουμπάρο, και κουμπάρο μου πλέον, τον Γρηγόρη. Το, που ήταν ο, και του λέω, Γρηγόρη, τι να κάνω. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει. Εγώ επειδή ο παππούς μου μου λέει, ναι, επιστρέφω μαζί από το σχολείο με αυτόν. Και μου λέει, ο παππούς μου είναι παπάς. Είχε μουσια. Άκου, μου λέει, τι θα κάνεις. Θα πάρεις, μου λέει, πράσινο σαπούνι. Το πράσινο σαπούνι ήταν πανάκια.
3: Πάντα για τα
1: πράσινα. Και θα ξυριστείς με σαπούνι. Στο απαλό το δέρμα που δεν είχε τίποτα. Τι να ξυρίσω, τίποτα να μην ξυρίσω.
0: Πόσο χρονών τώρα μιλάμε.
1: Μιλάμε για γυμνάσιο. Δεν ήμουν 13.
2: Και γιατί να το κάνεις αυτό.
3: Για να, βγάλουμε...
1: για να βγάλω μουσια μια ώρα αρχίτερα.
2: Ναι,
1: και το έκανα και τίποτα. Πίπες. Απλά κάποια στιγμή βγήκε γύρω από το στόμα εμένα. Εκεί στο πηγούνι λίγο. Αλλά τι πουθενά άλλου. Μετά λίγο τραβιότανε και η φαβορίτα προς τα κάτω. Αλλά με αποτέλεσμα να έχω ένα έντονο κενό ανάμεσα στη φαβορίτα και στο μουσι.
2: Το γύρω.
1: Το γκόουτι.
3: Εγώ ήμουν από αυτά τα περίεργα.
1: Σπανός.
3: Εγώ είμαι από αυτά τα περίεργα παιδάκια που είχαν μουσι από την τρίτη γυμνασίου. Ναι, όλο το λύκειο με μουσι.
1: Ορίστε.
3: Και ήταν και οι περισσότεροι μου φίλοι είχαμε μουσια.
1: Μουσια.
0: Και στην τριχωτή εκεί πέρα.
3: Ναι, έσκαγε πολύ το μουσι. Ήταν η μόδα το μουσι, φίλε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Και αυτό που ήθελα να πω πριν για τους χορούς που λέγατε, ήταν άχαστο το κόλπο με τα σιδεράκια. Το ξέρετε?
1: Όχι.
0: Θέλουμε να το μάθουμε.
1: Ναι, ναι. Θέλουμε να το
3: πάντα
1: μάθουμε.
3: Ήταν στόχος η κοπέλα που έβγαζε τα σιδεράκια στο πάρτι ή το αγόρι.
0: Που τα έχει βγάλει πρόσφατα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί. Τους αρέσει η αίσθηση του φιλιού. Οπότε ήξερες ότι αν θα πας με αυτόν ή με αυτήν, θα φασώνεις το όλο το βράδυ. Γιατί κουστάρει να νιώθει τη γλώσσα.
1: Επειδή, επειδή απελευθερώθηκε από τα σιδεράκια.
3: Και έκανα πάντα και αυτή και έτσι. Μουά! Τα χαιρόντα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία. Έκανε και
1: μουά. Ναι,
3: δεν έκανε. Η αίσθηση στα δόντια.
0: Πήγαινε και την αίσθηση έξω από ορθοδοντικούς ο Θανάσης.
1: Ναι, όντως.
3: Και
1: επειδή μου στέλνετε πολύ μάμπες για την ανάμνηση αυτή για το χορό, ναι, δέναμε τα χέρια μας, ρε παιδί μου, πίσω. Τα δέναμε και κατεβάζαμε το χέρι. Δηλαδή, έτσι, κοιτάξτε. Έτσι, και κάνεις έτσι.
0: Τι κοιτάξτε,
1: κατέβαζες. Στο δείχνω σε εσάς στο στούντιο για να καταλάβετε. Τα δέναμε και κατεβάζαμε το χέρι. Όταν μας το ανέβαζε, το ανεβάζαμε.
0: Ότι καλά οι μάμπες δεν ξέρουν τώρα πώς κατεβάζουν το
1: χέρι. Όχι, βρε, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω για το δέσιμο των χεριών. Γιατί δέσιμο είναι και να δέσει τα δάχτυλά σου μεταξύ τους.
3: Υπερβολικά.
1: Εγώ λέω, κρατούσε τον καρπό με το ένα χέρι και. Τον καρπό του άλλου χεριού. Και έτσι κατέβαζες λίγο σαν γραφομηχανή ήταν.
0: Πώς
1: το ξανανέβαζε η κοπέλα. Το ξανακατέβαζε εσύ.
3: Για να... το...
1: Ναι. Και αν ήσασταν πολύ κοντά, ερχόταν στάνταρ. Γιατί στάνταρ υπήρχε πατέρα ή μάνα εκεί. Ή αν ήταν πιο.
2: Μπαλκόνι, ρε,
1: ναι, ή αν ήταν πιο απελευθερωμένο το παιδί, δεν ήταν ο πατέρα, ήταν η μάνα. Mm. Και ερχόταν λίγο και του έλεγε. Πάρτε λίγο απόσταση. Και σα έβαζε τι αποστάσει.
3: Γι' αυτό φεύγαν όλε οι φαλιριώτησε και ερχόντουσαν να στα πάρτε στην Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι, σα περιμέναμε για να μα μαμίσετε.
3: Πολύ χαίρομαι. Ναι,
1: περιμέναμε όλοι οι ανάσκελα και λέγαμε πότε θα έρθουν οι νεοσμυριώτε να μα μαμίσουν.
3: Γνωστό αυτό.
1: Ναι, ναι, πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό. Έλα, Ιβάνα, πάμε να
2: λοιπόν, ξεκινάω με τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζιγούλη. Που τι τελευταίε μέρε υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για περιχωρισμού.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Καλά κάνεις και το λες και δεν θα σε άφηνα να το πεις αν.
2: Το ξέρω.
1: Μόνο
2: ξέρω.
1: Την υπόνοια, γιατί υπάρχουν παιδιά και μεγάλα παιδιά, αλλά και παιδιά να μην υπήρχαν μεγάλα, να μην ήταν μεγάλα. Πάλι παιδιά δεν λέμε τέτοια πράγματα που δεν θέλουμε ένα παιδί να το πει ένας συμμαθητής του. Που δεν είναι, ή ένας φίλος του τέλος πάντων τώρα, γιατί είναι καλοκαίρι.
2: Προφανώς. Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι πολύ άβολο να υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα και θέλω να το διαψεύσω πρώτον. Τα ίδια μου τα μάτια ήταν αυτό το ζευγάρι πρόσφατα. Πάρα πολύ ωραία να κάνουν τη βόλτα του σε γνωστό εμπορικό. Και να είναι έτσι και πολύ. Μετά από τόσα χρόνια είναι και πολύ αγαπησιάριδες μεταξύ τους, μπορώ να πω.
1: Πάντα ήταν πολύ ερωτευμένοι ο Σάξμιν. Πολύ.
2: Και εγώ δεν τα κάθισαν απλά τυπικά.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, είναι
1: χυδαίο τώρα να λένε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ θα τον δω το Σάκη αύριο, γιατί θα πάω στο Χανιά που έχουν συναυλία με την Έλενα, την Παπαρίζου. Mm. Φυσικά δεν θα το ρωτήσω, αλλά απλώς θα τον δω.
2: Επίσης, μάπησα φίλη μου το κοινό μου. Αχ, σας αγαπώ, θα μου κλείψουν. Λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι τους είδε και στη Σύφνο. Άρα, 4 μάτια.
1: Ναι.
2: Τίποτα, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, για πάμε αργά
2: το
1: πολύ.
2: Ξεχάστε το, το έχουμε διαψεύσει ήδη. Μπράβο. Λοιπόν, το Star έστειλε επίσημη ανακοίνωση για τη Ζήνα Κουτσελίνη. Μας λέει λοιπόν ότι συνεχίζει στο Star και θα είναι στην πρωινή ζώνη. Με δόσεις ενημέρωσης, κοινωνικά, λίγο ψυχαγωγία. Αλλά τι δεν μας φανερώνει.
1: Τι δεν μας
2: αυτό το τελευταίο τύπου, τον τίτλο της εκπομπής.
3: Α, Παναγιά μου!
1: Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το είπα και χθες, μην επαναλαμβάνουμε. Έτσι θα,
2: δεν
1: ως τίτλο θα το πω. Δελτίο τύπου χωρίς τίτλο, γιατί το στέλνεις. Ότι δηλαδή θα γίνει η εκπομπή. Αυτό ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Τι ανακοινώνεις. Υπήρχε καμία αμφιβολία.
3: Από τη χαρά που ανανέωσαν. Είμαι ζωντανή και φέτος.
1: Το δελτίο τύπου πρέπει να έχει κάποιο νέο. Κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει.
2: Θα σου πω ποιο είναι το νέο όμως.
1: Ναι.
2: Ότι ανανέωσαν την συνεργασία τους. Και ότι έχει υπογράψει η Ζήνα Κουτσελίνη. Ξέρεις, κάποιοι έλεγαν ακόμη δεν έχει υπογράψει η Ζήνα Κουτσελίνη και τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Ότι έχει υπογράψει, ότι πάμε μαζί, χέρι-χέρι και την επόμενη σεζόν να τη βγάλουμε, να την αντέξουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε ακόμη τον τίτλο, να σας πούμε. Ή τον έχουμε, αλλά ας στέλνουμε αρκετά δελτία τύπου να ανεβαίνουν στα sites για εμάς πράγματα. Εγώ και αυτό έχω σκεφτεί.
1: Ό,τι να
2: είναι. Γίνεται λίγο σουσού.
1: Εγώ σας είπα, για την ενότητα της μαγειρικής έχω σκεφτεί τίτλο που θα λέγεται Στην Κουζίνα.
0: Ωραία.
1: Μέιτα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ. Τι να τα κάνεις τώρα αυτά.
2: Να το σκεφτείς αυτά.
1: Όχι καθόλου. Μου ήρθε στιγμιαία και δυστυχώς αυτά τα χάνει τώρα το My Radio.
3: Ναι, αλλά οριοθετείς την πρωταγωνίστρια να είναι. Την παρουσιάστρια να είναι στην κουζίνα μόνο.
1: Δηλαδή είναι... Στην κουζίνα. Όσο τη μαγειρική δεν θα είναι η κουζίνα. Η παρουσιάστρια
3: δεν μπορεί να λέγεται λίγο μπιστή κουζίνα.
1: Όχι.
3: Η ενότητα.
1: Θανάση, ακούς τώρα ή παίζεις με το κινητό σου. Είπα, η μαγειρική, λέω, θα λέγεται στην κουζίνα.
3: Συγγνώμη, έχει δίκιο. Συγγνώμη, φίλε.
1: Δεν πειράζει.
3: Βάζω τα μούτρα κάτω και ζητάω συγγνώμη. Τα πεινά, τι θέλω να κάνω.
1: Καλώς, καλώς, όλα καλά. Περασμένα, ξεχασμένα, Θανάση. Και αν είπαμε και κάτι, ψωμί και αλάτι.
2: Να σου πω όμως κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε στη μαγειρική, δεν γράφουμε κάτι. Δεν έχει στήλες, δεν είναι εκπομπή ξεχωριστή. Οπότε άκυρο αυτό.
0: Να κάνουνε.
1: Παιδί μου, ένα να το γράφει επάνω από την κουζίνα.
2: Εντάξει,
1: και ο τέτοιος. Είσαι άσυλα βλακίες τώρα. Καταρχάς εκεί πέρα έχει χορηγό. Άμα δεις και τον φίλο μου τον Πέτρο το Συρίγο, του έχουν φτιάξει ένα μικρό κιόσκι που μαγειρεύει για να μπορούν να μπαίνουν εκεί οι χορηγοί. Εκεί λοιπόν αυτό το κιόσκι δεν μπορεί να γράφει από πάνω αντί για Μανάβικο του. Ο Μανώλης ο Μανάβης να λέει στην κουζίνα.
0: Άνετα.
1: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν,
1: όλοι γίνατε διευθυντές προγράμματος.
2: Ό,τι θέλουμε γίναμε.
1: Όχι, ωραία.
2: Τελευταίες μέρες και όλα θα σου πω εγώ.
1: Ναι, εγώ θα σου πω.
2: Λοιπόν, σας πάω στο στούντιο 4. Τέλος πάντων, στην ΕΡΤ. Στο στούντιο 4, όχι, σωστά. Έχω μπερδέψει το Sky με την ΕΡΤ. Λοιπόν, σας πάω στο στούντιο 4, γιατί βρέθηκε, όπως όλα δείχνουν, η αρχισυντάκτηρη αυτής της εκπομπής. Της Κατέρνας Καραβάτου και του Χρήστου Φεραντίνου, έτσι. Μην μπερδευτούμε.
1: Α, στην ΕΡΤ, μπράβο. Γιατί πήγα να σου πω η Παδλάκη, ναι. Okay.
2: Ναι, όχι, στην ΕΡΤ. Και είναι, παιδιά, η Ειρήνη Αρβανίτη, η μέχρι τώρα αρχισυντάκτηρα της Κατέρνας Καινούριου. Τη θέση της οποίας παίρνει ο Μιχάλης Πλεμένος.
0: Ωραία.
2: TV Insider πάντα, έτσι. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν πως η Ειρήνη Αρβανίτη έφυγε από την Κατερίνα Καινούργη. Για προσωπικούς λόγους είχαμε ακούσει. Θα μου πεις και αυτός είναι ένας λόγος. Για να βρεθεί στη μεσημεριανή εκπομπή της.
1: Δεν θα μπορούσε άλλο το περιεχόμενο ή την παρουσιάστρια ή τους συνεργάτες. Αυτό σημαίνει προσωπικούς λόγους. Γιατί αν ήταν κάποιο θέμα χτύπα ξύλο υγείας ή προσωπικό, πραγματικά οικογενειακό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα εγώ. Αλλά πλώς δεν θα θα αφιερώνονταν σε αυτό, δεν θα πήγαινε αλλού. Αλλά τώρα νομίζω ότι λέω πράγματα που δεν μου πέφτει λόγος, οπότε το παίρνω και πίσω.
2: Είναι και μεσημέρι, φεύγει από την πρωινή εκπομπή. Μπορεί και τα ωράρια να εξυπηρετούν καλύτερα.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε.
2: Εντάξει, βλέπεις. Λοιπόν, σας πάω στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη, παιδιά, επιτέλους, θα τα πει όλα στον Τάσο Τρίφωνος, στο τετατέτ.
1: Δεν είχε πει ότι θα κάνει στο Instagram του.
2: Είχε πει, αλλά τελικά μάλλον τον έπεισαν και θα το κάνει με τον Τάσο Τρίφωνο.
1: Μπράβο. Εντάξει, τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θέλει κανένας τώρα να μάθει τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Αφού έτσι κι αλλιώς τον αναγέννησε αυτό που συνέβη. Μέσα από τα δύσκολα αναγεννήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και καλλιτεχνικά και φαίνεται και προσωπικά. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ανανεωμένος. Τι θέλει τώρα να τα. Και όσα έχουν πάρει και τον δρόμο της δικαιοσύνης να πάρουν. Τώρα τι θέλει και τα αναμοχλεύει.
2: Εγώ συμφωνώ ότι χρειάζεται μια συνέντευξη όμως για να μας δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι πολλά.
1: Ποιο είναι αυτό που, που αναρωτιέσαι εσύ και θες απάντηση.
2: Θέλω και τη δική του μεριά, ρε παιδί μου, και δημοσιογραφικά να το σκεφτείς. Αυτό είναι το σωστό. Πέρα από τα οικογένεια, είναι για να μιλήσει, να μας μιλήσει για τα οικογενειακά του, για τις καταγγελίες. Είναι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και έχει διατηρήσει σχετικά τη σιωπή του, πέρα από αυτά τα post στο Instagram. Ναι. Θα ήθελα να κάτσει σε μια πολυθρόνα και να μας μιλήσει ο ίδιος για αυτά και όχι μόνο οι υπόλοιποι άσχετοι που δεν τον ξέρουν καν να εκφέρουν άποψη. Θυμάστε τι λέγαμε και εδώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά ούτε στου άλλου έπεφτε λόγο. Αλλά πε ότι είναι δημόσιο πρόσωπο και ο καθένα λέει την παρόλα του. Αλλά τώρα στα οικογενειακά, εγώ τώρα τι να πω τώρα για τη Βάσο, την άλλη την αδερφή του. Δηλαδή δεν μου πέφτει. Δεν ξέρω, α τα λύσουν μεταξύ του τα οικογενειακά του, ξέρω εγώ.
2: Εμένα το μόνο ναι, αλλά εφόσον έχει πάρει δημοσιότητα, α μα πει και εκείνο τη δική του μεριά.
3: Όχι, και πάλι δεν με ενδιαφέρει. Δημοσιότητα έχει δοθεί από άλλου, δεν έχει δοθεί από τον ίδιο.
1: Κοίτα, δημοσιότητα πήρε η ακούσια νοσηλεία του. Αν θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Ναι, το ακούω.
2: Για
1: το γιατί τον έγινε και αν έγινε νομότυπα και αν έπρεπε να γίνει και τι καθεστώς υπάρχει ενδεχομένως να ξέρουμε κιόλας πόσο εύκολα εγώ μπορώ να κλείσω τώρα το Θανάση στην κλινική. Αυτά λέει, ναι, αλλά τώρα τι είναι η μάνα του, τι είναι οι αδερφές του και τι του πάνε και τι σούπα και αυτό και το σκύλο και κάτι τέτοια πράγματα που κατά καιρούς έβγαιναν στη δημοσιότητα που ήταν και λίγο γκροτέσκο. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι.
3: Δεν ξέρω. Εμένα με ανησυχεί γενικά από τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη ή στα social media ή στα δικά τους ή σε συνεντεύξεις.
1: Να βγουν
3: να βγουν να λένε τόσο πολύ προσωπικές πληροφορίες και τόσο οικογενειακά θέματα. Με προβληματίζει λίγο για αυτό το ανοιχτό Big Brother που έχει προβληθεί.
1: Θα συμφωνήσω. Να σου πω. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, να σας πάω και στη Δέσποινα Βανδύ, που σύμφωνα με τη HuffPost, βολιδοσκοπείται για την θέση της παρουσιάστρες του The Voice. Σας θυμίζω ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε ότι δεν θέλει να είναι την επόμενη σεζόν παρουσιαστής ούτε στο The Voice και γενικά να απέχει.
3: Και τη Βανδύ σκεφτήκανε.
2: Και σκέφτηκαν τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Έχει κάνει αυτή... κάτι εξφάκτο. Έχει κάνει αυτή, ξανά κάνει παρουσίαση.
3: Όχι, νομίζω.
0: Είχε κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή στο
1: Μέγκα. Σωστά. Του Κοκλώνη ήτανε.
0: Ναι, πώς τη λέγανε αυτή, δεν θυμάμαι. Θα την ψάξω. Τη θυμάμαι και ότι παρουσίαζε δηλαδή.
2: Ναι, δεν έχει κάνει όμως ένα τέτοιο talent show, ας πούμε, ως παρουσιάστρια εσύ. Γιατί ήταν κριτής στο πρώτο The Voice μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, τη Μελίνα Σλανίδου. Θυμάστε, ήταν στην κριτική επιτροπή.
1: Καλή είναι, μωρέ, αλλά τώρα εντάξει, ναι, καλή είναι.
2: Και ο Σάκης Ρουβάς κριτική επιτροπή ήταν και έκανε την παρουσίαση στο Your Face. Καλά, όχι μόνο, έχει ξανακάνει παρουσίαση. Okay. Και είναι πολύ καλό, είναι η έκπληξη τη φετινή σεζόν.
3: Εγώ τα θεωρώ όλα αυτά τα reality πεθαμένα.
2: Θεωρώ ότι θα είναι λαμπερή.
1: Πάει καλά όμω.
3: Πάει καλά γιατί ο κόσμος δεν έχει την αδύρα, παιδιά. Δηλαδή, αλλά πώς τραγούδισες.
1: Πεθαμένο δεν το λες πάντως.
3: Πεθαμένο το λες.
1: Δεν το λες πεθαμένο. Εφόσον.
3: Τα project.
1: Βρε, τα νούμερα του είναι καλά. Τώρα, οι λόγοι που είναι καλά τα νούμερα. Εντάξει, λες εσύ δεν έχει ο κόσμος να δει κάτι άλλο.
3: Δεν είναι καλά. Πόσο έκανε.
1: Κάνει πάνω από 10%. Αφού όλοι 10 κάνουν.
2: Έκανε, βέβαια.
3: Έλα, ρε παιδιά.
1: Και 20 έκανε. Άκου τώρα που καταντήσαμε, αλλά αυτά είναι τα νούμερα τώρα.
3: Οι συγγενείς των παιχτών δηλαδή βλέπουν.
1: Όχι, βρε αγόρι μου, δεν καταλαβαίνεις ότι βλέπουν ο κόσμος. Γιατί το βράδυ βλέπει περισσότερους κόσμους. Δεν βλέπουν. Το 14% της prime time είναι περισσότερα άτομα από του μεσημεριού.
3: Εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχει ακόμα το Voice.
1: Ναι.
3: Δηλαδή,
2: εσύ δεν είσαι το κοινό του Voice. Η μαμά μου.
3: Και εγώ τι κοινό είμαι πια, ρε παιδιά.
1: Τέλος πάντων.
2: Δεν είσαι κοινό.
0: Είσαι αντικοινό.
1: Ναι, αντικοινό. Αντικοινό. Νικός. Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, εντάξει, να το κάνω. Τι να σου πω, εγώ τώρα έχω αρχίσει να. Τώρα τι γίνεται. Εγώ δεν ήμουν αυτή τη σχολή. Τότε, ας πούμε, που έγινε και το σκηνικό με τον Τζιμιτσέλη. Ο Άρης είχε πει ότι ρε, παιδιά, λίγο μπάστα οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές να κάνουν εκπομπές. Τώρα όμως που είδα μετά από τη σφαγή που έγινε, που υπέστην, ότι είναι λίγες οι θέσεις. Τώρα ανασκευάζω. Και καλό είναι. Εφόσον είναι που είναι τόσοι παρουσιαστές στον δρόμο, να προτιμούμε ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά. Γιατί μου λες ότι την κάνει και ο Σάκης καλά και την κάνει και η Δέσποινα. Καλά την κάνουνε. Εδώ έγινε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρουσιάστρια μετά από 6 χρόνια. Λέγε το κοπέλι, κάποια στιγμή θα τα πεις. Του ούστη. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε ήδη. Και είναι η δουλειά τους και μένουν στον δρόμο. Δεν είναι πια η ανοιχτή αγορά που ο καθένας μπορεί να δοκιμαστεί, γιατί οι θέσεις είναι λίγες.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε κι εμείς να τραγουδάμε. Να δούμε πώς θα πάει. Και το X-Factor.
1: Εμείς μπορούμε να τραγουδάμε. Γιατί είναι πολλές θέσεις ακόμη. Αν ξαφνικά κάνουν μια συμφωνία τα μαγαζιά και πούνε θα είναι δύο επιχειρηματίες, από δύο μαγαζιά ο καθένας τέσσερα μαγαζιά, τότε θα έρθει ο τραγουδιστής και θα μου πει: δεν μπορεί να τραγουδάς, φίλε, είσαι παρουσιαστής. Και δίκιο θα έχει.
0: Ναι, αλλά θα έχω κάνει εγώ μια μεγάλη επιτυχία τύπου Toxic και με αυτή θα πορευτώ. Κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε. Ένα μεγάλο hit.
1: Ναι.
0: Και μετά θα.
1: Έκανε το X-Factor του 19, λέει η Κατερίνα. Καλά, λέει ο Δημήτρης. Το παρουσίαζε η Δέσποινα. Μα τι θυμάμαι.
2: Το παρουσίαζε η Δέσποινα το 19.
3: Κανείς δεν το θυμάται.
1: Ναι. Εγώ το θυμάμαι.
3: Εντάξει, μπράβο.
1: Και μου είπατε ότι δεν έχω δίκιο και είχα.
0: Μπράβο,
2: ακριβώς επειδή είναι μουσικό σοου, ταιριάζει δε στην Αβαντίνα.
1: Ναι, μωρέ, εγώ δεν σου λέω ότι δεν το κάνει καλά. Όπως και ο Σάκης. Σας λέω, αυτά είναι εκτός από τα live, είναι τα περισσότερα γραμμένα. Κάποιοι θα το πάνε πρόβα, θα το ξαναπάνε πρόβα, θα το πούνε, θα το πει. Τι θα κάνει.
3: Εγώ θα βάζα τον Ακύλα με την Κλαβδία να τον παρουσιάσω.
1: Ωραίο.
0: Καλό δίδυμο.
1: Αλλά με τα μυαλά της τηλεόρασης, αυτούς θα τους βάλουν backstage.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Τα νέα παιδιά. Καλό δίδυμο.
3: Γιατί δεν θα ήταν καλό δίδυμο.
1: Θα ήταν μια πρόταση, ωστόσο. Καταλαβαίνετε.
3: Κριτική επιτροπή με νέα άτομα. Όχι τώρα να βλέπουμε ανθρώπους 50 χρόνια. Είμαστε στο πρώτα ονόματα. Εδώ μας τροφοδοτούν όλοι.
0: Ναι, ρε παιδιά, λίγο ανανέωση.
2: Θέλει κάτι λαμπερό. Είναι πιο.
3: Έλα μου, αρέσει που δεν είναι λαμπερό.
2: Εναλλακτικοί αυτοί οι δύο άνθρωποι που ανέφερε.
1: Το εναλλακτικό είναι και πρόταση όμως. Γιατί τα ίδια και τα ίδια.
2: Εντάξει, οκ, δεν τη λέγω.
1: Μάλιστα. Εβάνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να καταλάβει πόσο πολύ σε ευχαριστούμε. Καντάρια, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα. Εμείς σε φιλάμε. Σε φιλούμε. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μας λίγο πώς λέγεται. Αλλά μπορείτε να τον γκουλάρετε. Όχι, αφήστε το και είναι και όνομα, δεν πειράζει.
0: Α, το γκουλάρουν μόνο κι εσύ.
1: Όχι. Είπε η Εβάνα ότι είδε μία φίλη της Μάπισσα, τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζιγούλη, αγαπημένους και πάρα πολύ καλά, σε ένα νησί. Θέλω να γράψετε το νησί. Τι κάνεις, ρε?
0: Κάνει πρόβα για όταν θα τραγουδάει.
3: Παίζω με τον εαυτό μου στην κάμερα.
0: Είναι κάτι που θέλαμε να το δούμε στην κάμερα.
1: Πολύ δυνατός. Λοιπόν, πάμε.
3: Κοιτάζω το monitor, εντάξει, τι να κάνω.
1: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Νομίζω ότι θες κάτι να μου πεις. Βλέπω το φράγμα, παιδιά με τα χεράκια του και μου κάνει. Λίγο με χαιρετάει, λίγο. Όχι εμένα, όμως δεν με κοιτάζει.
0: Λίγο παντομήμα.
1: Λίγο παντομήμα. Λοιπόν, Νταλοπύλο, κενό, το νησί και το ονοματεπώνυμό σου. Στο 698-104-104-6 και σε λίγο θα κάνω την κλήρωση.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται ούτε από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα άφησε πίσω του σοβαρά τραυματίες, δύο εργαζόμενους να δίνουν μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 σήμερα θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις φέτος, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, ιδιαίτερα θετική η σημερινή ημέρα για όλων των ειδών, τις συνεργασίες και τις σχέσεις.
5: Ο καιρός σήμερα.
0: Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική μέχρι και το μεσημέρι, οπότε αναμένεται να πυκνώσουν οι νεφώσεις με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
10: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε Summer Mood.
11: στο Fashion City Outlet.
12: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
13: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
14: Summer Vibes στο Fashion City Outlet.
15: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
16: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
17: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
18: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
19: Πες το δυνατά.
18: Ρυθμός Λάρισας 988.
20: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
21: Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
23: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
24: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, έπρεπε τώρα να κάνω Σαρδάμ σε αυτό το όνομα. Σε κάθε περίπτωση, άλλη μία, τι να πω, άλλος ένας κύκλος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Σίγουρα μια όμορφη περίοδος της ζωής μας έκλεισε εχθές, αφήνοντάς μας τις καλύτερες αναμνήσεις. Εδώ είναι το Μάπε Σόου, εδώ είναι η Κατερίνα Μπουκακή, ο Θανάσης Πασάς. Εδώ είναι.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βέβαια και η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Κατερίνα, μας ζητάνε το τραγούδι το blues.
1: Σας άρεσε, πολύ.
0: Ναι, μα ήταν ωραίο, ρε εσύ.
1: Το blues της Ηπείρου.
0: Ναι.
1: Τον ήλιο έκλεψα, νομίζω λέγεται ο τίτλος. Γιατί και εγώ πάντα απλά το πληκτρο. Τον ήλιο έκλεψα.
2: Ναι, ωραία τραγούδια.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ που δεν τα καταλαβαίνω τα κλαρίνα, όπως δεν καταλαβαίνω και την κριτική μουσική. Ενώ δεν το νιώθω. Μερικά πράγματα, όπως και τον. Πώς το λέγανε τον άλλο που παίξαμε τον κριτικό, το Σαμόλι. Αυτά τα τραγούδια που παίξαμε μ' άρεσαν. Είχαν μια. Δεν ξέρω, ίσως να με επηρέασει και ο κόσμος που του αρέσει τόσο πολύ.
1: Αυτό είναι από τα πρόσφατα γενικά τραγούδια. Είναι
0: α, δεν είναι δεν παραδοσιακό.
1: Είναι, όχι, δεν είναι παλιό παραδοσιακό όπως άλλα που έχουμε που χρονολογούνται πολύ παλαιότερα. Αυτό από ό,τι βλέπω και όλα το 2015 είναι της Τζένι Κατσίγιανη.
0: Α, τη Τζένι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά ακούγεται πάρα πολύ στα πανηγύρια εκεί στην Ήπειρο.
0: Θα ήθελα κάποιο να κατατοπίσει για του superstar των πανηγυριών. Δηλαδή, ποιο είναι ο πιο ακριβοθόρητο που. Γιατί βλέπω ότι είναι ένα. Άμα δεις και στις αφίσες και στην περιφέρεια που ταξιδεύω λόγω του DJ Λυκείου, είναι οι αφίσες και είναι ένα κεντρικό κεφάλι και γύρω-γύρω κάτι μικρά.
1: Ναι, μέχρι.
2: Κάθε περιοχή είναι το δικό της.
1: Σίγουρα, ωστόσο στα Ηπειρώτικα μέχρι πρώτη ήταν Αντώνης Κυρίτσης με. Αχ, πάλι τον ξέχασα τον κύριο Κλαριτζή που πέθανε πέρσι.
0: Α, τον. Ναι. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αχ.
1: Και δεν βγαίνει κιόλας.
0: Εμβληματικός.
1: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Μπράβο, ρε Νάντια. Αυτοί οι δύο ήταν top πάρα πολλά χρόνια. Σε πιο καινούριους παίζει πάρα πολύ ο Γιάννης ο Καψάλης μαζί με τον Μάκη Τσίκο.
0: Ο Μάκης ο Τσίκος.
1: Ναι, Μάκης ωραίος ο Μάκης. Ναι. Αυτοί δηλαδή νομίζω ότι κάνουν το πιο πολύ τώρα.
0: Η φίλη μου η Ξένια Ιβέρα. Είναι Γαλλή.
1: Κυκλοφορεί στην Ήπειρο η Ξένια Ιβέρα να ρωτιέμαι τόσο πολύ. Κώστας Τζίμας επίσης μας λέει Νάντια. Ισχύει Νάντια.
2: Κοίτα παιδιά, εμένα μου στείλανε τώρα, μου λέει πες για Γιώργο Βελισάρη, Κώστας Μπασδέκη και Γιώργος Αμπάνε.
0: Κώστας Μπασδέκης.
2: Μπασδέκης, αυτή είναι λέει τρεις στάρ των
0: και ο τρίτος, πώς τον βάλει τον τρίτο.
2: Και ο τρίτος μου είπε, πώς τον είναι, Κώστας Μπασδέκης και Γιώργος Αμπάνης.
1: Γιώτα Γρίβα. Γιώργος Αμπάνης, όχι ο γνωστός.
2: Όχι ο γνωστός.
1: Γιώτα Γρίβα επίσης. Στα καλύτερά της. Νομίζω πολλές φορές ήταν με τον Γιάννη Καψάλη τουλάχιστον παλιότερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος ο Βελισάρης τα οργώνει όλη την Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα.
0: Αυτός δεν ήταν και στο Just.
2: Ναι.
1: Μήπως τα έχουν μοιράσει ανά περιοχές, γιατί εμείς έχουμε πολύ Καψάλη. Αλλά νομίζω ότι και ο μπαμπάς ή ο παππούς του Γιάννη του Καψάλη, ο Γρηγόρης Καψάλης, ήτανε παλιά στην Ήπειρο, οπότε ίσως την έχουν κάπως κατοχυρώσει αυτή την περιοχή.
0: Ορίστε.
1: Πιο πολύ αυτή.
0: Τσούκου τσούκου τον φτιάξαμε το χάρτη των πανηγυριών. Λοιπόν, αν και στο πανηγύρι χαλάσει η συσκευή σου, Vodafone παιδιά, Vodafone Tech Service, έρχονται στο φτιάχνουν οι Vodafone Tech Heroes μέσα σε μια ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω, στις 48 ώρες σου δίνουν άλλη συσκευή αντικατάστασης. Με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ. Στη Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο vodafone.gr.
2: Και φυσικά εγώ τσαμπά, έτσι. Σταρ, παιδιά.
1: Σαφώς.
2: Και πήγανε και τώρα νομίζω με ένα φορτηγό και τις πετάγανε λουλούδια.
0: Έλα ρε.
2: Τις τα αδειάσανε.
0: Είναι καλή εγώ πολύ. Ωραία. Και καλό παιδί νομίζω είναι.
2: Από τα καλύτερα παιδιά.
0: Συμφωνεί. Ξέρεις.
2: Τα καλύτερα παιδιά και τις πιο ωραίες φωνές. Αν την ακούσει σε άλλα τραγούδια καπέλα, θα σου φύγει το κεφάλι.
0: Έλα ρε.
2: Φωνάρα, φωνάρα.
0: Και όμορφη είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Μπράβο.
2: Ωραία, γυναικάρα ψηλή.
0: Τσάμπα. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Και τώρα που θα βγάλουμε την Αμάντα μας, θέλω να κάνουμε πάλι αυτό το κολμπάκι. Με Plaza Beach Hotel. Για να σας πω τώρα εδώ να ψηθείτε. Είστε έτοιμοι? 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Άξο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel. Επίσης, ακούστε, ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου αξίας 50 ευρώ, ένα γεύμα στο εστιατόριο πικάντικο στη χώρα της Νάξου αξίας 50 ευρώ. Φοβερό το πικάντικο με γεύσεις κρέατα Νάξου, νοστιμότατα μαγειρευτά, ψητά της ώρας, χάρα. Απίστευτο. Ένα γεύμα στα παλάτια αξίας 60 ευρώ και ένα γεύμα στο Μέλι Κανέλα αξίας 50 ευρώ. Μάνι, μάνι, 1, 2, 3, 4 γεύματα. Άρα, 4 γεύματα, 2 άτομα με πρωινό. Αυτό είναι άλλα. Πόσες μέρες είναι? τριήμερο. Άλλα τρία γεύματα. Εννοώ πρωινό. Στο Plaza Beach Hotel. Ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο θα βρείτε μία από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, την παραλία της Πλάκας. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή δηλαδή, αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Επίσης προσφέρει εστιατόριο, cocktail bar, μία υπέροχη πισίνα. Για χαλάρωση, έχει γυμναστήριο και μασάζ. Μόλις 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης είναι το Plaza Beach Hotel και 10 λεπτά οδικός από το αεροδρόμιο. Στο Plaza Beach Hotel θα ζήσετε ονειρεμένες διακοπές, εκεί σας θέλουμε να ξέρετε. Μείνετε συντονισμένοι στην Αμάντα, στο τέλος θα πέσει η ερωτησούλα. Μην στέλνετε ένα άξος, δεν έχω πει ακόμη, Αλίνα μου.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Τι λες τώρα, απίστευτο, απίστευτο. Τι κάνεις?
3: Πούσε μωρέ Amanda.
2: Έχουμε την πρώτη ομάδα των ημιτελικών.
3: Επιτέλους.
1: Τόσο, α, ναι, βέβαια, αφού το 19 είναι ο τελικός, έχεις δίκιο. Ποιοι είναι?
2: Η Γαλλία πέρασε στους 4.
1: Α, και έτσι η Γαλλία το Μαρόκο, ε. Α, είχα πει Μαρόκο.
4: Θέλαμε Μαρόκο, αλλά άμα δεν παίζει ο Ελκαμπή, καλά να πάθει το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι. Δεν τον βάζει το
4: εντέλεια. Δεν τον έβαλε, ρε φίλε. Δεν τον είδαμε σε όλο το Μουντιάλ. Έχω τώρα. Μέχρι να το
1: ξαναδεί.
3: Μήπως δεν ήθελε ο άνθρωπος.
4: Άσερε που δεν ήθελε. Και χθες με τη Γαλλία. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Παίξε επίθεση.
1: Δεν ήθελε. Και τι πήγε τότε?
4: Κάθισε πίσω και περίμενα από το πρώτο λεπτό να φάει δύο γκολ.
3: Αυτό κάτσε λίγο. Γιατί να μην θέλουν να τον
4: βάλουν? Δεν τον ήθελε ο καινούργιο προπονητή, σου λένε. Ο παλιό τον προωθούσε φου, λέει σεντερφοράρα καλή. Ψαλιδάκια μας περνάει από εδώ από εκεί.
1: Δυνατό σφαίρα να μπορέσει.
4: Ήρθε ο καινούριο και μας έβαλε χθες το δεξί extreme half που παίζει αλλαγή στη Σάντερλαντ, Southam που είναι, τον έβαλε center for.
3: Σε πιάνει μια ιδέα.
4: και παίρνει το δεύτερο center for που τον έκανε ξαφνικά πρώτο και τον βάζει στο 60.
3: Έσχος.
1: Απογοητεύτηκε η Κατερίνα.
2: Εντάξει, δεν μας ξετρέλανε γενικά το μάτσο εδώ που τα λέμε. Τώρα το περίμενα πιο δυνατό.
4: Και εγώ ρε Σιάμαν,
2: την ανάσα να το δούμε χθες. Έπεσε πολύ εύκολα το Μαρόκο. Γκολ τον Εμπαπέ και Ντεμπελέ και έτσι η Γαλλία πάει για τρίτη διαδοχική διοργάνωση στους 4. 3 χώρες το έχουν καταφέρει αυτό, η Γερμανία, η Βραζιλία και τώρα η Γαλλία. Και επίσης πάνω από 20 γκολ στα τελευταία 3 Μουντιάλ έχουν καταφέρει πολύ συγκεκριμένες χώρες να πετύχουν. Για τη Γαλλία όλα τα γκολ θα έχει πετύχει
4: ο Εμπαπέ,
2: ναι.
3: Ο Εμπαπέ, κοίτα να δεις. Που τους έχει κάνει όπα στη Μαδρίτη. Μου έχει κάτι στο λαιμό ο Εμπαπέ.
4: Και ο Εμπαπέ είναι πάρα πολύ μικρός, έτσι είναι 23.
3: Σίγουρα.
4: Πώς είναι άμα 23-24.
1: Τι λες τώρα σοβαρά?
4: Κάπου εκεί είναι.
1: Κάντε ρε.
4: Κάπου εκεί είναι.
2: Είναι φοβερό.
4: Οπότε ποιον Μέση, παιδιά, που λέει θα φύγει ο Μέση και θα κλαίει όλες τις πλανήτες. Θα μείνει ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ του, είναι 28.
3: Το 98.
4: Άντε ρε, ναι. Okay. Θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ του. Λέει τώρα ο Εμπαπέ στο επόμενο μουντιάλ θα τον περάσει το Μέση. Με τα γκολ που βάζει. Ο Χάλαντ έχει έρθει από πίσω, φίλε, βαράει.
2: Καλά, μπορεί να τον περάσει και
4: φέτος.
2: Σε αυτό.
4: Ναι, και σε αυτό, ναι. Άντε.
1: Και το Ρονάλντο.
2: Τώρα είναι στα 8 γκολ και οι δύο. Και ο Μέση και ο Εμπαπέ. Οπότε δεν ξέρεις, μπορεί και να τον περάσει.
4: Ο Χάλαντ και ο Κέιν είναι από πίσω με 6. Νομίζω, ναι.
2: Νομίζω ο Κέιν είναι με 6, 7 νομίζω ο Χάλαντ.
4: Όπω ντερμπάρα, ντερμπάρα!
1: Μάλιστα.
2: Εκεί τώρα η Γαλλία θα συναντήσει η Ισπανία ή η Βέλγιο, έναν από αυτό το ζευγάρι που παίζει σήμερα. Σήμερα στις 10 είναι το μάτς.
1: Ισπανία-Βέλγιο,
2: Ναι, Ισπανία-Βέλγιο. Να δούμε, μην πάθει κανένα πατατράκι η Ισπανία. Θα σκάσει έκπληξη, σίγουρα. Δεν ξέρω
1: το λογικό που λέει η Γαλλία-Ισπανία,
4: Η λογική.
1: Η λογική λέει
2: το
1: αυτό.
2: Λογικό λέει αυτό, ναι.
3: Γιατί να πάθει πατατράκι.
4: Επίσης η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ, έτσι να το θυμάμαι.
1: Άντε ρε.
2: Κάποια στιγμή όμως.
4: Θα δεχτεί.
2: Κάτι θα γίνει, πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
3: Τι θα έχει τώρα με την Ισπανία εσύ?
2: Όχι ρε παιδί μου, περιμένω την έκπληξη. Δεν είναι πολλά τα ζευγάρια. Είναι το Ισπανία-Βέλγιο, είναι μετά την Κυριακή στις 12 το Νορβηγία-Αγγλία.
4: Εκεί θα γίνει.
1: Είναι εκεί σφαγή.
2: Ξημέρωμα.
1: Εκεί θα το κάνουν πολιτικό και εκεί το ραδιοφωνικό.
4: Η μεγάλη σφαγή.
1: Ενημερωτικός θα γίνει και εκεί ο σταθμός.
3: Εγώ στηρίζω Ισπανία πάντως.
1: Μπράβο σου.
2: Το ξημέρωμα στις 4 στο Αργεντινή-Ελβετία.
3: Α, θα το δούμε.
4: Άξι, τώρα αυτό αδιάφορο. 5-0 θα τελειώσει.
1: Αργεντινή-Ελβετία,
4: Εντάξει, άμα
2: καλά,
4: δεν.
2: Καλά, έτσι μας έλεγες και με το Ελβετία.
4: Μα συγγνώμη, έχει την Ελβετία, εσύ είχε καμιά σοβαρή ομάδα. Κοίτα να δεις όμως που προχώρησε. Ναι. Με τσούκου τσούκου.
1: Κοίτα, είναι αυτό που λένε χωρίς να ξέρω βέβαια πολλά, ότι από ένα επίπεδο και μετά, ενώ. Τη διοργάνωση. Όλοι καλοί είναι. Δηλαδή, τώρα να φτάσουν στα ημιτελικά, δεν μπορεί να είναι κανένα. Ναι, που. Ημιτελικά δεν φτάνει από τύχη, δηλαδή.
4: Όχι, λες είσαι καλό. Η Ελβετία εντάξει, αλλά νομίζω
2: μέχρι στιγμή δεν έχει φτάσει εδώ πέρα κάποιο.
1: Από σπρόξιμο.
3: Άμπαλο.
2: Ναι, ναι.
4: Ναι, αλλά νομίζω η Ελβετία μέχρι εδώ. Πού να πάει πάρα κάτω τώρα.
2: Πότε δεν ξέρει. Ναι, οπότε αυτά είναι τα ματς. Σήμερα είναι το ένα, συνεχίζουν και τη Δευτέρα θα σας έρθω με τους τέσσερις. Δευτέρα με τους τέσσερις καλύτερους και πάμε βούρια για τελικό.
1: Βουρ.
4: Είναι ωραία τα παιχνίδια που βγαίνουν στους τέσσερις. Και τον Νορβηγία.
1: Ως και εγώ θέλω να το δω τον Νορβηγία Αγγλία.
4: Και τον Νορβηγία Αργεντινή, Αγγλία Αργεντινή, ό,τι και να γίνει θα είναι τώρα πολύ ωραίο.
3: Ματσάρα
4: θα είναι. Γιατί ξέρεις τι, παίζει ο Μέση και είναι απέναντί του τώρα τα ταλέντα. Ναι. Δηλαδή, οπότε σου λέει,
1: αυτοί που θέλουν να γίνουν Μέση.
4: Ναι, οπότε ναι. Ο Χάλαντ που έχει τις περγαμίνες, αν περάσει την Αγγλία, θα τον σκοτώσει, θα τη σκοτώσει την Αργεντινή.
3: Γίνεται χαμός με τον Χάλαντ, ρε παιδί μου. Συνέχεια το βλέπω.
2: Ναι, και πολύ τρεντάρι, πάρα πολύ.
1: Πολύ. Νομίζω ότι είναι ο στάρ του φετινού Μουντιάλ, ο Χάλαντ.
4: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Που το βλέπω απ' έξω, δηλαδή.
4: Έλειπε πολύ στο προηγούμενο Μουντιάλ, που δεν ήταν.
1: Α, δεν ήταν στο προηγούμενο, ε.
4: Όχι, στο Κατάρ δεν ήταν, δεν είχε περάσει η Νορβηγία. Και είχε βγάλει ένα θεϊκό βιντεάκι τότε η City, το θέμα μου το πέταξε γιατί δεν το θυμήθηκα. Που ήταν ο Χάλαντ μόνο του, όλο το Μάντσεστερ. Και προχώραγε μόλι με ένα σκύλο, χτύπαγε κουτάκια, μετά πήγαινε στο προπονητικό κέντρο, κούρευε τον καζό.
1: Γιατί δεν είχε τι να κάνει, επειδή άλλοι ήταν στο Μουντιάλ.
4: Και στο τέλος.
1: Φόμο.
4: Εγυρίστε πίσω, ο Χάλαντ χρειάζεται μάτς.
1: Έλα ρε. Τέλειο. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι.
2: Μέσος 26 χρονών.
1: Ναι.
4: Πεκτούρα. Καινούργια πεκτούρα.
1: Τι είναι αυτό, πάνω του Ολυμπιακού. Για να κάνει έτσι. Για να κάνει έτσι, ήταν το του Παναθηναϊκού, θα ήταν.
2: Γιατί δεν λέω για το Παναθηναϊκό.
1: Όχι με τέτοιο.
2: Πολύ καλά λόγια για το Γιαμπουσέλη εγώ χθες.
1: Όχι. Εγώ είπα για το Γιαμπουσέλη και φώναζα και εσύ έλεγες καλά γιατί δεν έγινε και τίποτα και τέτοια μας έλεγες.
2: Όχι. Καλός, αλλά όχι πια και έτσι όπως
1: εσύ δεν μας είπες.
2: Ήταν έτοιμος να έρθει εκεί πέρα.
1: Τι όλοι λύσε, αφού είναι σου λέει από τους τρεις καλύτερους παίκτες της Εθνικής Γαλλίας. Τους έχουμε πάρει για τους τρεις να πούμε τώρα. Τι θα κάνουμε.
2: Εντάξει.
1: Έλα τώρα, κλείσαμε Γαλλία. Πάμε παρακάτω. Πάμε να κλείσουμε άλλα σπίτια.
2: Εντάξει.
1: Ναι,
2: δανεικός από Νότιχαμ. Ήρθε, είναι γεγονός. Μεγάλη προσθήκη και φιλικό αύριο στις 2:30 με Λέουβεν.
1: Ωραίο.
2: Πάει και αυτό. Και Μπάντιο πήρε ο Παναθηναϊκός. Μπάσκετ, γκάρτ. Τριετές από Βαλένθια. Αυτή τη Βαλένθια την έρημη την έχουν.
1: Αφού αυτή ξεχώρισε, ρε Αμάντα. Κάτσε τη λίγο. Ποιο μα απέκλεισε. Λοιπόν, ποιο μα απέκλεισε, για να θυμηθώ.
2: Όχι μόνο.
1: Η Βαλένθια δεν μα απέκλεισε. Με την ευστοχία τη. Αφού ξεχώρισε πέρυσι, τι να κάνουμε τώρα. Με την ευστοχία τη και μετά τι καλαθάρε που βάλε.
2: Ο ένα πήρε τον έναν, ο άλλο πήρε τον άλλον. Έχει μείνει η ομάδα πια. Να δούμε τι θα τη μείνει φέτο.
4: Εντάξει, πήρε TJ Shorts.
2: Ναι.
4: Βαλένθια.
2: Το ξέρουμε, να δούμε ποιο θα παίζει.
1: Ωραία.
4: Θα παίζει μόνο του.
2: Σας αφήνω κι εγώ.
1: Ναι!
3: Άιντε.
2: Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
1: Έτσι.
2: Καλή τώρα η Σακύρα. Καλό τώρα το Ντάι.
1: Τι έκανε, ρε παιδάκι.
2: Μα τα είχατε βάλει με το έρμο το τραγούδι. Σε ποιον δεν άρεσε.
4: Σε μένα. Χάλια είναι.
2: Χάλια είναι. Είναι το πρώτο επίσημο τραγούδι Μουντιάλ που φτάνει στο νούμερο 1 σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.
1: Έλα ρε! Περισσότερο και από εκείνο το Living La Vida Loca, ποιο ήταν?
2: Ναι, νούμερο 1 στο Spotify Chart.
3: Δεν υπήρχε τότε πλατφόρμα.
4: Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Αλλιώς το Living La Vida Loca έπρεπε να είναι στο Θεό.
1: Ρε παιδιά, το ότι δεν σας αρέσει εσάς. Όχι, δεν ισχύουν αυτά που λέμε.
4: Όχι, σου λέει τώρα, που θέλω να το πω εγώ, αλλά δεν με έκραζες. Δεν υπήρχαν τα μέσα, φίλε, τότε.
1: Στα μέσα που υπήρχαν τότε.
4: Πρώτο ήταν.
1: Και ήταν πρώτο. Στα μέσα που υπάρχουν τώρα βγαίνει πρώτο.
4: Τώρα, ρε παιδί, το ακούνε όλοι. Μιμητισμό. Τώρα είναι μόδα, θα το ακούσουμε.
1: Επειδή δεν σ' αρέσει εσένα, μπορεί προφανώς να αρέσει σε κάποιον.
2: Δεν το ακούμε επειδή είναι μόδα. Εμάς μας αρέσει. Έχει γίνει τρέντ το χορευτικό. Το βλέπει συνέχεια στα social media. Το ακούσουμε και αυτό.
1: Πιο πολύ δηλαδή. Πιο πολύ και από το τρέντ που έγινε του Αργυρού.
4: Από τι μας λες.
3: Πιο πολύ από τις καμπάνες.
1: Από τις καμπάνες που βγήκε παγκόσμια το καλύτερο τραγούδι του κόσμου που έστειλε η Πάνικ δελτίο τύπου. Θα τρελαθούμε.
4: Χόρευε νησιώτικα, σου λέει η Βουλγάρα, λέει προχθές τον Αργυρό εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Ρωτάει ο Λιλής, ρωτάει αν υπήρξε στην μεταγραφή που μας είπες τώρα από την, που δανεικός από την Νότιγχαμ, αν υπήρξε δυσκολία στις διαπραγματεύσεις με την Νότιγχαμ.
4: Ήταν λίγο δύσκολο για να έρθει, ρε. Έπρεπε να.
2: Ήρθε με μεγάλη χαρά όμως.
1: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Παίζει λοιπόν. Ευρώπη, γι' αυτό λέει.
1: Βέβαια.
4: Α, πάω.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Αυτό για τον Ντάι.
1: Ντάι, είναι σωστά. Λοιπόν,
3: θα ήθελα να ζητήσω να ακούσουμε το La Vida Loca.
1: Να το ζητήσει.
2: Εγώ το Die Die είπατε.
1: Πολύ ωραία. Και το Die Die. Να παίξουν καπάκι το ένα μετά το άλλο. Πάρα πολύ.
4: Το καλύτερο είναι.
2: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ.
4: Το πιο το die-die.
1: Παιδιά, μην
4: ναι. Δεν έχεις γούστο τώρα, εντάξει, τώρα σου λέμε.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, να παίξουν και τα δύο παρακαλώ. Λάβει τα λόγα και τα die-die. Βάλε και εσύ μια τριπλέτα.
4: Δεν γίνεται, όχι. Είναι το καρναβάλι, δεν πάρει, είναι το καλύτερο.
1: Το τρίτο.
4: Δεν μπορεί να το, δεν έχει λόγια, δεν θα σας αρέσει.
1: Άστο. Είναι μεγάλο.
4: Άστο ρε τώρα σου λέει, είναι για, πολύ, είναι για καλά αυτιά το καρναβάλι, δεν πάρει.
1: Άρα αυτό που προσβάλλει εμάς, τους ακροατές μας, ώρα που έβαζε ένα ωραίο τσοβαλιασμό.
3: Άκου λίγο Ενρίκε τώρα και...
1: Λοιπόν, το ότι κλείνει το ράδιο σημαίνει τι.
4: Τι θες μωρέ Μίτσο να πούμε, έκανα να μου ένα αστείο, δεν σου άρεσε.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε που, α, κάτσε, να σας πω την ερώτηση τώρα. Ορίστε, η ερώτηση λοιπόν είναι, θέλω να στείλετε λοιπόν το ονοματεπώνυμό σας. Τι να στείλουν τώρα, παιδί, όλο το. Στείλτε τη λέξη Νάξος, τον παίκτη που είπαμε ότι ξεχώρισε στο φετινό Μουντιάλ περισσότερο από όλους, και το ονοματεπώνυμό σας. Άρα Νάξος, τον παίκτη και ονοματεπώνυμο. Το 698-104-104-6 για το Plaza Beach Hotel. Και το ένα, το υπέροχο τρίμερο στην Νάξο για δύο άτομα με πρωινό και άλλα πέντε γεύματα. 4.

Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
1: Καλά.
2: Ποιος είμαι?
1: Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
15: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
16: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει ο Δημήτρης.
17: Γεια σου, Μίτσου!
16: Τώρα έχω πάρα πολλά μηνύματα.
17: Πολλά. Για να ξέρω, έχετε, ναι. Παιδιά, είστε πάρα πολύ.
16: Είστε πολύ, ναι.
2: Είναι πολύ κρίμα, ρε γάμο του. Πολύ κρίμα.
16: Χαίρομαι που τόσοι πολύ ακούτε τις ατακούλες μου.
17: Πάντως.
2: Δικές σου είναι μόνο οι ατάκες.
16: Τις δικές μου και τις δικές μου. Χαίρομαι, εσείς πείτε για τους εαυτούς σας.
17: Πάντως να πω για τελειωμένο.
2: Μετά μου λένε. Συγγνώμη, θα σε πατώ επίτηδες.
17: Δεν πειράζει.
2: Όχι, απλώς μετά νιώθω μερικές φορές ότι είμαι ο μόνος που παίζω ομαδικά εδώ σε αυτήν την ομάδα. Εγώ δεν θα λέω η Κατερίνα που λογοδέρνω εαυτό της, τις ατάκες της, το αυτό της. Έλα, θα να σε sorry.
17: Πάντως, εγώ θα να πω για κάποιους που λένε ότι είναι πεθαμένο το Muppet Show. Για πεθαμένο show.
2: Καλά πάει.
17: 350 μηνύματα, 7,5 ώρα, καλά είμαστε. Και 8.
16: Ναι, ρε παιδιά, μου έχει κολλήσει το Viber.
2: Λοιπόν, κόλλησε από τις ατάκες σου που είναι τόσο γαμάτες. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα σας πω τώρα. Με την κλήρωση τι γίνεται, Βασιλική. Τα έχεις τα ονόματα κάπου, τα έχεις στείλει κανείς. Τα έχουμε μαζέψει. Τα Inventor. Την Ταλοπίλο. Υποτίθεται ότι θα κάνουμε την κλήρωση σήμερα. Ναι, μα πεσό 10 του μηνός λέει. Κατάλαβες. Το γράψανε και πήγανε.
17: Και οι διακοπές.
2: Ναι, ναι. Όχι, πήγανε να ετοιμάσουν τον ενημερωτικό. Λοιπόν, ωραία. Ας πούμε λοιπόν αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εχθές λοιπόν επιστρέφοντας, πηγαίνοντας προς τα βόρεια, άκουγα στο ραδιόφωνο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέω, είμαι πολύ φαν, πολύ μεγάλος φαν της εκπομπής ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι το παλιό, καλό και όχι διαχρονικό ραδιόφωνο.
16: Πιο πολύ από Μπογιό.
2: Μπογιό ακούω ενοχικά. Ως ένοχη απόλαυση ακούω Μπογιό. Δηλαδή. Με τσαντίζει, παραδέχομαι σου κοπεί τις γνώσεις του, αλλά ξέρω ότι. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, να δει ένα δεξιό να σώζει ένα κουτάβι μπροστά του. Κάτι κακό θα βρει να πει.
16: Αρέσει εμένα, μου.
2: Ναι, και εμένα. Μα σου λέω, τον ακούω. Μα και είναι και πρώτος στις ακροαματικότητες εκείνη την ώρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι. Κάτσε γιατί τώρα κόλλησα γιατί σκεφτόμουν.
16: Ότι σου αρέσει η εκπομπή του.
2: Σκεφτόμουν για τον ερωτικό εδώ, ότι η μαγκιά είναι, γιατί είδα και τα ονόματα που βγήκανε. Η μαγκιά δεν είναι να πάρει συγκεκριμένους ανθρώπους που ξέρεις τι θα πούνε. Η μαγκιά ήταν αυτό που όντως τόλμησε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Αυτό είναι αλήθεια. Να φέρει ετερόκλητους ανθρώπους, οι οποίοι τσακώνονταν και στις εκπομπές στις πολιτικές. Δηλαδή ο Μπογιόπουλος τον είχε βάλει με τον εκδότη της Εστίας. Ή τον άλλον του, που είναι ακόμη πιο εκνευριστικό στο δεξιό. Τον. Δηλαδή έκανε ντουέτα, καταλαβες. Τα οποία βγάζανε ψωμί. Εντάξει, βγάζανε και κάτι καυγάδες ομηρικούς.
17: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Η υγιής κόντρα είναι.
2: Ναι,
17: είναι όχι

0: πολύ φιλοκυβερνητικός.
1: Mm. Πάρα πολύ.
0: Και πολλές φορές νιώθω ότι λέει και ατάκες επίτηδες για να εκνευρίσει. Δηλαδή θέλει να κεντρήσει συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων ή ψηφοφόρων. Δηλαδή νιώθω ότι. Δηλαδή μπορείς να πεις τα πράγματα. Μπορείς να πεις ένας άνθρωπος που είναι μειωμένης ευθύνης και μπορείς να τον πεις και βλάκα. Ο Πρωτοσάτε θα επιλέξει το βλάκας.
1: Ξέρεις,
0: και θέλει να τσαντήσει τον κόσμο.
1: Σε αυτό που λες, δεν με ενδιαφέρει που είναι φιλοκυβερνητικός. Δεν με ενδιαφέρει καν αν είναι ακραίος. Με ενδιαφέρει που είναι προσβλητικός.
0: Ναι.
1: Αυτό με απασχολεί πάντα με τον κύριο Πρωτοσάλτε. Με ενδιαφέρει που είναι υποτιμητικός. Κάνει κάτι πολύ ωραίες μουτσούνες όταν βλέπει άνθρωπο με βερμούδα, ας πούμε. Λέει, αχ, δεν είναι του κύκλου μου. Θα τον πέταξα απ' έξω. Και μου αρέσει πάρα πολύ που δίνει το ρεπορτάζ πάντα, αστυνομικά ρεπορτάζ, κυβερνητικά ρεπορτάζ, πριν τους υπεύθυνους.
0: Αυτό λέει, τώρα πού το ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, επειδή αυτό είναι μεγάλη ζήτηση και πρέπει να πει συγκεκριμένα παραδείγματα, ας το αφήνουμε. Λέω λοιπόν τώρα. Εντάξει, προφανώς, αλλά δεν έχουμε την ώρα να τα πούμε τώρα αυτά. Οπότε ας μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε. Ότι μερικές φορές είναι προσβλητικός, ισχύει. Όπως και μετά Τέμπη τότε. Που είχε πει αυτό το που δεν θέλω καν να το επαναλάβω. Αλλά πάμε να σας πω τώρα τι άκουσα. Είναι λοιπόν, και εγώ τώρα γιατί το λέω, γιατί χτες στο Muppet Show κάναμε αυτό το πρόχειρο. Μπακαλίστικο που μάλιστα τσίνησε ο Θανάσης. Γιατί λέει: παιδιά, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που κάνετε. Βάζετε τις πιο φθηνές τιμές. Το έχω μάλιστα μπροστά μου. Είπαμε για δύο άτομα στην Κύθνο, τέσσερις διανυκτερεύσεις και βάλαμε από τις βενζίνες για να πας στο Λαύριο, τα εισιτήρια, μέχρι. Βάλαμε τρεις φορές να πας σε οργανωμένη παραλία από τις πέντε μέρες δηλαδή. Τις τρεις να πας σε ξαπλώστρα. Βάλαμε τι θα πάρεις στον πιτσόμπαρο. Βάλαμε πόσες φορές να φας έξω. Α, βάλαμε και τις πέντε να φας έξω. Γιατί λέμε είναι.
1: Καλά, διακοπές
0: είναι. Δεν είναι ρεαλιστικό και πας διακοπές ακριβώς και γιατί να κάνεις να μαγειρεύεις.
2: Το φούρνο σας.
1: Είμαστε
2: το πρωί.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Είπαμε ακτοπλοϊκά. Βάλαμε ρε παιδί μου όλα. Και μάλιστα σε όλα. Βάλαμε το πιο φθηνό κατάλημα που ήταν ξενώνας με 150 ευρώ το βάλαμε στο βράδυ για δύο άτομα.
1: Πριν τελειώσει, να σου πω ότι όσο ετοιμαζόμασταν και μιλάγαμε. Και ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα. Εγώ μπακαλίστηκα για να είμαστε πολύ στρογγυλοί και all around. Έκανα και από Αθήνα για Λάρισα, από Αθήνα για Πρέβεζα και από Αθήνα για Πελοπόννησο Καλαμάτα. Νάφλα, να σα πω και τιμές και.
0: Πότε τα έκανα στην εκπομπή, τα έκανα μεγάλη.
1: Πάμε τα έκανα.
0: Αδερφός.
1: Θα σου πω τώρα πόσο βγαίνουν και να πα υπηρετική Ελλάδα που λέγανε.
0: Τέλος πάντων, εγώ λέω τώρα για το Sky. Και κάνανε λοιπόν, εμείς κάναμε λοιπόν, το βγάλαμε με τα πολύ λίγα που υπήρχε αμφισβήτηση και μέσα στην ομάδα ότι ρε παιδιά δεν είναι ρεαλιστικά αυτά που και εσείς μας στέλνατε. 1600 ευρώ μας βγήκε. 800 ευρώ το άτομο. Αυτό και με τη δική σας συμβολή. Και το είχα πολύ νοπό. Με ξένησε ίσως περισσότερο. Αυτό που θα σας πω ότι συνέβη πραγματικά και αντικειμενικά, και εσείς μετά από εκεί και πέρα μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας ή να έχετε τη δική σας άποψη. Βέβαια θα πρέπει να το ακούσετε, αλλά εμπιστευτείτε με σε αυτό. Όχι μόνο αμφισβητούσαν όλους όσοι λένε ότι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, αλλά ήταν και προκλητικοί, δηλαδή κάπως ηρωνεύονταν και αυτό με πείραξε. Δεν σας είπα ποιος ήταν ο δεύτερος. Ήταν με τον Μάνο Βουλαρίνο. Ήταν ο Άρης Πορτοσάλτε με τον Μάνο Βουλαρίνο. Και γελούσαν και έλεγαν ότι δεν κανένας. Κανένας. Ότι όλο αυτό το αφήγημα του ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές είναι του Πασόκ. Μάλιστα το συνδύασαν με μια δήλωση του Ανδρουλάκη που έλεγε ότι πλέον ζούμε την εποχή που ο μισθός τελειώνει στις 10 του μηνός.
2: Ναι, ναι.
0: Παλιά τελειώνει στις 25, 20, 15 και τώρα είμαστε στους 10 του μηνός και αυτό το αμφισβήτησαν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πάλι. Για τις διακοπές λοιπόν το έριξαν όλο στην αντιπολίτευση ότι δεν είναι σοβαροί και ότι αυτά δεν υπάρχουν. Ότι ο κόσμος, και εδώ αρχίζει λίγο η ηρωνία, ότι είμαστε η μοναδική χώρα που δεν λέει, που όταν λέει διακοπές εννοεί οτιδήποτε άλλο εκτός από το χωριό. Τι θέλω να πω. Δηλαδή λέει, αν εσείς πάτε στο χωριό σας, πού θα πάτε διακοπές, δεν λέτε θα πάω διακοπές, λέτε στο χωριό. Άρα, όταν λένε οι Έλληνες ότι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν έχουν τα λεφτά, εννοούν τις έξτρα διακοπές εκτός από το χωριό τους. Το οποίο αρχίζει να γίνεται λίγο εκνευριστικό.
2: Μα η φτώχεια γενικά πλέον μετράτε με την αγοραστική δύναμη. Δεν μιλάμε για μια φτώχεια που. Για τη φτώχεια του 60 που οι άνθρωποι όντως δεν είχαν παπούτσια και ρούχα. Πάει με την αγοραστική δύναμη. Εφόσον δεν έχεις, η αγοραστική σου δύναμη περιορίζεται στα πάγια έξοδά σου και στο να πας σε ένα χωριό που και εκεί θα το ζήσεις πολύ λιτά. Εντάξει, ναι, είναι ένα νέο είδος ας πούμε φτώχειας ή.
0: Ναι,
2: Συγγνώμη,
1: δέχτηκα ένα μήνυμα εχθές γιατί μας άκουγε ένας φίλος εδώ το πρωί, το οποίο το παιδί δουλεύει νταλίκα και η γυναίκα του δουλεύει σε μια ιδιωτική εταιρεία χαμηλόμισθη και μου λέει: Θανάση, θα σου πω λέει, κάτι που θα σε σοκάρει. Δεν είμαστε από χωριό, γιατί συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Μου λέει: δεν έχουμε λέει, κάπου να πάμε εξοχικό. Έχω λέει δύο παιδιά, 12 και 13. Βγάζουμε λέει 2.800 το μήνα. Είμαστε τέσσερα μέλη στο σπίτι, έχουμε λέει και μια γαλιά. Τα παιδιά μου λοιπόν 12 και 13 δεν έχουν φύγει εκτός από κάποιες μονοήμες.

0: Που του έχουμε δώσει αναγκαστικά γιατί πρέπει να βγουν τα παιδιά. Δεν έχουν φύγει 13 χρόνια λοιπόν από την Αθήνα. Είναι 13 χρόνια εδώ να πείτε, λέει στους υπουργούς.
1: Μα εμείς δεν μας τα έχει πει κανείς. Τα 1600 που βγάλαμε για Κίθινο δύο άτομα είναι 800 ευρώ. Για να πας 800 ευρώ διακοπές, τι μηνιάτικο πρέπει να έχεις. Έχεις να θυμίσω και το νίκη σου, έχεις και τις υποχρεώσεις. Δηλαδή πρέπει να έχεις σίγουρα. Ναι, ναι, για να πας με 800 ευρώ διακοπές, πρέπει να έχεις μηνιάτικο, πρέπει να έχεις εισόδημα το άτομο πάνω από 1,5 χιλιάρικο.
2: Σίγουρα.
1: Έτσι.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό βγαίνει από τα κουκιά. Δεν το μας το πει κάποιος, το λέμε. Τέλος πάντων, το δεύτερο που είπανε και πάλι ήταν, άρχισαν. Εμένα με πείραξε πάρα πολύ το ψευτοχιούμορ που ήταν τελικά ηρωνικό. Γιατί αν κάποιος εκείνη την ώρα ακούει και όντως δεν μπορεί να πάει διακοπές, θέλει να σπάσει το ραδιόφωνο εκείνη την ώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Και, γιατί ακούει και να κοροϊδεύουν κιόλας και να λένε ότι είναι υπερβολική. Και μάλιστα το δεύτερο που είπαν ήταν ότι με λίγα λόγια, το point ήταν και θα σας πω το επιχείρημα, ότι θέλει και ο Έλληνας πράγματα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή, γιατί θες να πας στη Μύκονο, γιατί θες να πας στη Σέριφο, γιατί θες να πας στη Σαντορίνη. Η υπηρετική Ελλάδα έχει πάρα πολλά μέρη. Μα όχι. Ή δεν είναι στην Ελλάδα αυτά τα μέρη. Θέλω να έχω την επιλογή. Άμα θέλω να πάω στην Πρέβεζα, άμα θέλω να πάω στη Μύκονο. Ό,τι θέλω, θέλω να κάνω. Δεν θέλω όμως η ζωή μου και η αγοραστική μου ικανότητα, όπως πολύ σωστά το έθεσε η Κατερίνα, να μου απαγορεύει συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μου να πάω.
2: Και αυτό είναι και μπουμεριά. Δηλαδή, δεν ξέρω αλήθεια τι ποσοστό κόσμο αντιπροσωπεύει αυτό, το ότι θες να πας αποκλειστικά Μύκονο ή Σαντορίνη. Δηλαδή, ο κόσμος ψάχνει να πάει τρεις μέρες στην Εύβοια και δεν βγαίνει.
1: Και
2: είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Και προσέθεσαν και το 15 Αυγούστου, με λίγα λόγια. Αυτοί που λένε ότι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ή λένε ψέματα γιατί πάνε σίγουρα στο χωριό τους και δεν μετράνε το χωριό τους, ή θέλουν με το Στανιό ως άλλοι κακομαθημένοι να πάνε το 15 Αύγουστο στη Μύκονο.
2: Στο μεταξύ, χθες.
1: Αυτά άκουσα χθες και γι' αυτό και ξεκινήσαμε.
0: Μπορούμε πάντα να πάμε, συγγνώμη, μπορούμε να πάμε πάντα Κωνσταντινούπολη, είναι πιο φτηνά και είναι και αυτό η Ελλάδα.
2: Καλά, ισχύει. Αλλά χθες προχωρούσα και άκουγα. Περνούσα έξω από ένα φαρμακείο, δεν φορούσα ακουστικά παραδόξως, οπότε άκουγα διαλόγους και ήταν ένα παιδί, σίγουρα μικρότερο από μένα, δηλαδή να ήταν στα 24-23 και μιλούσε με τη φαρμακοποιό και της έλεγε ότι το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να φύγω και του έλεγε αυτή το σκέφτεσαι και λέει ναι τι να κάνω αφού εδώ με το ζόρι τα βγάζω και κάνω ράνο και λέω ότι αυτό είναι εν τέλει, δηλαδή αυτό υπάρχει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό του κόσμου και κανείς δεν θέλει να φεύγει από το σπίτι του, από τις οικογένειές του, από αυτό που έχει μάθει, εννοείται ότι για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά έτσι πάει.
1: Προπαγάνδα.
2: Δηλαδή,
1: η ανάγκη.
0: Αυτό είναι προπαγάνδα μαζί με τις καραβιές των γκέι που φέρναμε. Φέρναμε και αριστερούς για να διαβάλουν το ελληνικό φύλλο, να τους διώξουν όλους.
1: Έλληνες, ναι,
0: ναι,
1: είναι γνωστό αυτό. Είναι
0: και
1: γνωστό.
0: Να μείνουν εδώ μόνο παππούδες βασιλικοί, δεξιοί και κεντρώοι, οι οποίοι θέλουν σύνταξη πάνω από 2 χιλιάρικα. Αυτό
2: ναι,
0: είναι.
2: Αυτή είναι. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι κοροϊδεύουν και από πάνω.
0: Δεν κοροϊδεύουν, παιδιά. Απλά δείχνανε την πραγματικότητα πια. Είναι απλά είστε κομπλεξικοί μίζεροι Έλληνες.
1: Τα λέει ο Άδωνης. Τα λέει.
0: Πάντως, συγγνώμη, για να είμαι σωστή, Πρέβεζα να σας πω πόσο βγαίνει.
2: Πες.
0: Να μου πεις και εγώ αν είμαι σωστή.
1: Καλά, δεν σου εμπιστεύομαι, γιατί χθες εσύ δεν διαφωνούσες με το δικό μας.
0: Δεν ανεβάσω εγώ.
1: Το ξέρω.
2: Πάμε για οδηπορικά τώρα.
0: Λοιπόν, ξενοδοχεία έχω βάλει. Έχω βάλει κάσιμα διόδια και φαγητό. Για δύο άτομα 5 μέρες.
2: Πότε,
0: δεν έβαλα ημερομηνία, το έβαλα στο chat GPT.
2: Γιατί αν πας Νοέμβρη θα βρεις με 20 ευρώ να μην.
0: Ας τον Νοέμβρη, λέμε τώρα ρε, που θέλει να πάει ο κόσμος για
1: ναι. Πόσο νοέμβρη. Σου βγήκε.
0: Που για δύο άτομα 5 μέρες μου έβγαλε 1290 ευρώ.
1: Ναι,
0: να πας. Λοιπόν, η Λάρισα στα 1200 και να πας Πελοπόννησο κάπου από Καλαμάτα.
1: 1200
0: να...
1: Λάρισα.
0: Ναι, κάπου, ναι. Να πας και στις θάλασσες γύρω-γύρω. Ξέρω εγώ φαγητά. Σου λέει εδώ τα ξενοδοχεία 400 με 600 ευρώ στη Λάρισα.
2: Θα το φας τον αστακό σου.
0: Τέλος πάντων.
2: Στη Λάρισα.
0: Λέει και Καλαμάτα μέχρι 1300 τα δύο άτομα.
1: Μέχρι.
0: Εντάξει, το chat GTP είναι, το κάνει πολύ γρήγορα.
2: Γενικά τα εστιατόρια.
0: Πάντως εκεί είναι και η πυρωτική Ελλάδα που λένε ότι δεν την προτιμούμε.
1: Ναι.
2: Η Πρέβεζα
1: ναι.
2: Πάντως έχει το καλό ότι μπορείς να βρεις μπιτσόμπαρο. Εκτός του ότι έχει μια τεράστια ακτογραμμή, οπότε μπορείς να πας πάρα πολύ άνετα μόνος σου, μη οργανωμένα. Μπορείς να βρεις μπιτσόμπαρο που θα έχει τις ξαπλώστρες και θα έχει μια κατανάλωση κατά άτομο 5 ευρώ 6, οπότε δεν θα πληρώσεις εξτρά. Εντάξει, τώρα τα καταλήμματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν γιατί έρχεται πολλοί κόσμος.
0: Άρα το 1200 άλλα, είναι σωστό για δύο άτομα 5 μέρες.
2: Νομίζω ανάλογα τις επιλογές σου. Ότι αν θες να βρεις και λίγο πιο φθηνά, θα βρεις όπως και τα φαγητά είναι πιο φθηνά.
0: Μπορεί να βρεις δηλαδή και με 800 ευρώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο τώρα γιατί αυτό είναι το έγραφο του ChatGPT. Εδώ κάτσαμε, φάγαμε μια εκπομπή χθες για να βγάλουμε το 1600. Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες.
2: Οι μάπες μας στέλνουν τα δικά τους δεδομένα, πώς τα περνάνε, τι οικογενειακό εισόδημα. παράδειγμα έχουν, ότι δεν έχουν τρελές υποχρεώσεις. Μας λέει ο Δημήτρης, δεν έχω υποχρεώσεις ή χρέη, αλλά και πάλι αναγκάζομαι να κάνω πολύ περιορισμένες ημέρες διακοπές. Η Μέρη κράζει και αυτή για αυτά που ακούγονται. Κράζει και τον κύριο Άδωνη που κάποιες 10 μέρες έλεγε, πριν από 10 μέρες έλεγε ότι είμαστε χάριστοι επειδή δεν εκτιμάμε τον ήλιο. Ναι, εντάξει, μάπες λένε τώρα τα.
1: Είναι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, θα συμφωνούσα, αλλά βέβαια να κρατήσετε και μικρό καλάθι, γιατί εγώ σας είπα τι εγώ άκουσα. Μπορεί να τα πάνε αλλιώς οι άνθρωποι, μπορεί εσείς να καταλαβαίνετε κάτι άλλο που εγώ δεν κατάλαβα. Τι να πω, να είμαστε και θέλω να είμαι και αντικειμενικό.
2: Ο Δημήτρης, ωστόσο, μας έχει στείλει πολλές φωτογραφίες από τη Σικελία που
1: ωραία.
2: Πήγε για 6 μέρες, του κόστησε 1.000 δύο άτομα και
1: ωραία
2: πήγε Σικελία. Σε 5 διαφορετικές πόλεις. Πολύ ωραία η Σικελία, ρε.
1: Να πάτε πουλιά.
0: Ελλάδα, η Σικελία.
2: Η Πούλια πάτε... είναι αλλού.
1: Ναι, αλλού. Το άλλο, Αλμπερομπέλο, πώς λέγεται,
2: Αλμπερομπέλο. Στην Πούλια είναι αυτό.
1: Ναι, είναι εκεί να το τσεκάρετε. Είναι και οικονομικά και πολύ όμορφα. Βέβαια, πολύ ζέστη. Αλλά...
2: πολύ ζέστη, ναι.
1: Ναι,
2: εγώ είχα πάει Σεπτέμβρη στην Πούλια με δύο φίλες μου Ιταλίδες. Είχα πάρει καράβι από Ιγουμενίτσα και είχα πάει μπάρι.
1: Ναι.
2: Ό,τι να είναι και
1: ναι, εγώ, μπάρι, ναι.
2: Και είχαμε περάσει φανταστικά.
1: Ναι,
2: επίσης είχε πολύ ζέστη ακόμα. Ήταν τέλη Σεπτέμβρη. Και... αλλά ήταν πολύ άνετα. Δηλαδή, άνετα γυρνούσε σε 2-3 ναι. χωριά, έχει διάφορα χωριά.
1: Και προσέξτε πάρα πολύ με το αυτοκίνητο που θα νοικιάσετε, γιατί εκεί δεν είναι αστείο. Δεν βγάζουν φωτογραφίες και σας στέλνουν την κλίση στο σπίτι στην Ελλάδα.
2: Δοκιμάσατε, απροπό, είδατε για αυτή τη νέα εφαρμογή που έχει βγει, το Park Out.
1: Τι, πες μου, πες μου
2: λοιπόν,
1: αυτό. Μη μου πεις, εγώ το είδα στον ύπνο μου αυτό. Υπάρχει.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Που σου λέει που έχει παρκάρισμα εδώ γύρω.
2: Ναι, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται.
1: Τι λες τώρα, το είδα, και το σκεφτόμουν το πρωί μόνος μου και λέω αυτό θα ήταν μια ωραία εφαρμογή.
2: Ρε, εσύ πώς το είδες στον ύπνο σου, μήπως το έχεις ακούσει.
1: Το είδα, όχι, εχθές ταλαιπωρήθηκα πολύ να βρω πάρκινγκ και λέω γιατί να μην έχει, ρε παιδί μου, αφού τα GPS τώρα πια μας καταγράφουν όλους.
2: Ναι.
1: Να λέει πού έχει καινή θέση γύρω μου.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή εφαρμογή.
2: Για το Δήμο Αθηναίων λέει.
1: Αφού χαρτογραφούνται όλα, ρε Θανάση. Εκείνη την ώρα βλέπει αυτό που είναι τα μάξια. Να πει όμως real time ότι έφυγε τώρα η θέση. Έχεις, στα 50 μέτρα έχει θέση.
2: Αυτό
0: έφτιαξε,
2: γίνεται.
0: Μπράβο,
2: εγώ πιστεύω βέβαια ότι θα γίνει, ένας χαμός για αρχή. Γιατί στο Park Out, σε αυτή την εφαρμογή, είναι δωρεάν από το Δήμο Αθηναίων. Δεν μεσολαβεί κάποια εταιρεία ή κάτι τέτοιο. Είναι από πολίτη προς πολίτη. Πάω εγώ να ξεπαρκάρω.
1: Και σημειώνω ότι ξεπάρκαρα.
2: Και λέω ότι εδώ έχεις μία διαθέσιμη. Δίνω το spot μου διαθέσιμο. Εσύ είσαι στην εφαρμογή εκείνη την ώρα και ψάχνεις και βλέπεις ότι εγώ προσφέρω μία θέση.
1: Πολύ έξυπνο.
2: Ωστόσο, εγώ αναρωτιέμαι, μαζί με σένα, πόσοι ακόμη τη βλέπουν και τι γίνεται.
1: Και τρέχετε όλοι, χλαπαταγή.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, θα γίνει.
2: Αυτό. Δηλαδή, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό.
1: Εγώ έτσι όπως τη σκέφτηκα την εφαρμογή, θα ήταν και μάλιστα να λένε ότι υπάρχει ένα πάρκινγκ κενό στα 50 μέτρα, στα 100 μέτρα. Αυτό είναι κενό κανονικό, μπορείς να πας. Αυτό είναι επιπληρωμή. Αυτό είναι τα μεγάλα πάρκινγκ. Το βάζεις και τα μεγάλα πάρκινγκ μέσα.
2: Ναι, νομίζω.
1: Ή τα άλλα που είναι μπλε, που πρέπει να βγάλεις κάρτα, να
2: νομίζω
1: σου λέει.
2: Αυτό είναι στους δρόμους, δηλαδή το κέντρο-κέντρο Αθήνας, προς Ακρόπολη, Σταδίου, λίγο Εξάρχεια, Κολονάκι. Δεν εφαρμόζεται ακόμα, αλλά και είναι γενικά πιο ελεγχόμενο. Δηλαδή είναι το επιπληρωμή πάρκινγκ που έχουμε με άλλη εφαρμογή. Ωστόσο, Κυψέλη, Πατήσια, από ό,τι βλέπω έτσι και λίγο προς Νέα Ιωνία και Παπάγου πιάνει και Νέο Κόσμο. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Τώρα δεν ξέρω στην πράξη, ρε Μάπες, αν το έχετε δοκιμάσει εσείς και στείλτε μας να.
1: Ενδιαφέρον είναι πάντως.
0: Λοιπόν, φορτώνει η εφαρμογή, ρε.
1: Αυτό που. Κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει, και δεν το λέω ειρωνικά, σίγουρα θα έχουμε την ασφάλεια. Τι να πω. Ελπίζω μάλλον να έχουμε την ασφάλεια μιας γωνιάς που θα είναι η δική μας η γωνιά. Θες να το πεις σπίτι, θες να το πεις ένας χώρος που νιώθεις άνετα και εκεί προφυλάσσεσαι από οτιδήποτε εκεί έξω, από ανθρώπους και καταστάσεις σε απειλούν. Εκεί λοιπόν τουλάχιστον να σε έχει ένα inventor. Συγγνώμη που λέω κάτι τόσο έτσι ευαίσθητο και το κουμπώνω με το inventor, αλλά είναι σημαντικές οι συνθήκες που θα επιτρέψεις τον εαυτό σου να απολαύσουν. Η λιγότερη απόλαυση μπορείς να απολαύσεις, που μπορείς να αφήσεις, να επιτρέψεις τον εαυτό σου στους 35 βαθμούς Κελσίου, είναι τουλάχιστον του air condition, δηλαδή του inventor. Την εμπειρία λοιπόν inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει VIP, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη, αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η inventor απαντάει. Η αναφορά. Ας πούμε, τώρα εδώ έχω Κέι Πρόκο, που αρέσει πολύ στο Βασίλη, ο οποίος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό και έγραψε κόσμημα. Η Inventor λοιπόν επικοινωνεί μαζί μας και μας στέλνει την αντίστοιχη, τη δική της αφιέρωση στον Κέι Πρόκος, ανταποδίδει την αγάπη του και αφιερώνει του αφιερώνει το Gucci φόρεμα. Να σας χαιρετήσουμε κι εμείς από την χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Αυτή ήταν η Κατερίνα Μπούκα και εκείνος ήταν ο Θανάσης Πασάς.
2: Ο Δημήτρης Γαρέζος.
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε. Αν βρεθείτε προς Κιάτο, θα παίξω στο δρόμο γιατί έχει White Night σήμερα και αλλιώς την Δευτέρα 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, μάπες!

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Εξελίξεις υπάρχουν τις τελευταίες ώρες σε σχέση με τις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας, ενώ περίπου 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες που ξέσπασαν εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά εξαιρετικά θετική η σημερινή ημέρα για όλων των ειδών της συνεργασίας και σχέσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική μέχρι και το μεσημέρι, όπου αναμένεται να πυκνώσουν οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
11: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
11: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
11: Τηλέφωνο 2410-619-824.
10: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
12: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
13: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
12: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
14: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
15: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
14: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό αυτό είναι νούμερο 1 σε πώληση κλιματιστικού στη Θεσσαλία.
15: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
14: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
16: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
12: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
7: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1.

0: Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
1: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
2: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
1: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
2: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
1: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0 061 30.
2: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood.
5: Στο Fashion City Outlet.
6: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
8: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
12: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτή. Έως τις 5 το απόγευμα.
13: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
14: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
15: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: αστείο.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 24 14

0: 3250 και στο site topavlastromatadiko.gr. Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
0: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
1: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. Ρυθμός 988.
2: Ένα λεπτό, παιδί. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
2: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Άιντι μωρέ, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplo@ελευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ρυθμός 988. Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
6: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
8: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
9: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
9: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
10: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.
11: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: κινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
1: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
1: Μπες σε Summer Mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
1: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
2: 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Alpha Doctor.
1: Γεια σου, καλή χρονιά που λέει!
2: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη!
3: Αυτομάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
4: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
5: Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά. Έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
9: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Για αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
10: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
13: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατέρι Βασαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έντιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός 988.
1: Έξτρα φινίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη
4: λοιπόν,
3: ζωή.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ρυθμός 988.
0: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: 9.88. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 9.88. Σε στέλνει πίσω.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414 00 3250 και στο site το Παύλα Στρώματα.

0: και διανομή κατοίκων, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς.
6: Παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χαρικρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη

0: Ρυθμός 9.88.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
7: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
8: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
11: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη.
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
13: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
10: Κρύψα το λένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: καρδιά σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Ρυθμός 988.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
12: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα

0: ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
4: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
5: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα!
10: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
11: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και ένα ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε summer mood.
5: Στο Fashion City Outlet.
6: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
8: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
9: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
3: 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο.

0: βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά, Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.